9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes 7.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Καλώς ήλθατε στα Energy Vibes. Είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου και η εβδομάδα έχει ήδη πάρει φορά. Τα σχολικά κουδούνια χτυπούν, οι υποχρεώσεις επέστρεψαν και τα ξυπνητήρια συνεχίζουν να δοκιμάζουν καθημερινά τα όρια της υπομονής μας. Ευτυχώς όμως ο ήλιος παραμένει στη θέση του και το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να παίζει παράταση. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου αφήνουμε έξω ό,τι μας βαραίνει. Γεμίζουμε τη μέρα με τις καλύτερες επιτυχίες, ενδιαφέρουσες ιστορίες, απίθανες ειδήσεις, χρήσιμες συμβουλές, ταξιδιωτικές ιδέες, ζώδια και μικρές εκπλήξεις. Πάρτε καφέ αν αυτό φτιάχνει τη διάθεση, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη καλή έτσι, διάθεση παραπάνω. Γιατί αυτή η μέρα, η Τρίτη, μπορεί να μην έχει την φήμη της Παρασκευής, αλλά με το σωστό soundtrack κάνει και αυτή αξιοπρεπέστατη καριέρα. Τα Energy Vibes με εμένα τον Κυριακό ξεκινάνε αμέσως τώρα.
6: Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζουν η Βυσαρίο, Νικήτας, Νικητία και η αγαπημένη Νικητούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς, φυσικά πάντα με κέφι και χαμόγελο. Χρόνια πολλά επίσης σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Στην ιστορία της ημέρας αυτής, η χρονομηχανή μας κάνει στάση σε μερικά highlights. Το 1916, μια τέτοια μέρα, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ ever, βγαίνει στη μάχη του Σομ. Μπορεί να ήταν μικρό το όνομα, αλλά άλλαξε για πάντα τον πόλεμο. Το 1919 τυπώνεται για πρώτη φορά η εφημερίδα Καθημερινή. Έκτοτε η επικαιρότητα απέκτησε τη δική της καθημερινή ρουτίνα. Το 1928, σαν και σήμερα, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ναι, αυτό που έσωσε εκατομμύρια ζωές και έκανε τους γιατρούς super heroes χωρίς κάπα. Το 1975, στους δρόμους της Αθήνας, μια τέτοια μέρα, κάνουν εμφάνιση τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα. Τότε ήταν είδηση. Σήμερα είναι δεδομένο. Αν και τα τρόλεϊ στην Αθήνα λένε ότι θα μας εγκαταλείψουν. Το 1991 το διαστημικό λεωφορείο Discovery ανεβάζει σε τροχιά δορυφόρο που μελετά τις τρύπες του όζοντος. Τέλος, σαν και σήμερα, το 2003 με live σύνδεση Αθήνα-Λευκοσία εγκαινιάζεται ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος, ο ΕΛΑΣΑΤ. Ήταν η στιγμή που σηκώσαμε κεφάλι στον ουρανό. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ στο παρόν με μουσικάρες, ενέργεια και vibes που δεν χρειάζονται ούτε τάγκ ούτε δορυφόρο για να φτάσουν σε σένα.

Επειδή έχουμε σχεδόν επιστρέψει όλοι στις δουλειές μας εδώ και περίπου 15 ημέρες, ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε τρία είδη συναδέλφων που μπορεί να μετατρέψουν ένα ήσυχο οκτάωρο σε δοκιμασία υπομονής. Πρώτος, ο εγώ τα ξέρω όλα. Έχει άποψη για κάθε θέμα, ακόμα και για εκείνα που ακούει για πρώτη φορά. Στα meetings, ξέρεις, διακόπτει, διορθώνει και ολοκληρώνει τις προτάσεις των άλλων. Αν πεις μια καλή ιδέα, θα την επαναλάβει 10 λεπτά αργότερα, λίγο πιο δυνατά, ώστε να καταγραφεί ως δική του. Αν πετύχει, ήταν δική του έμπνευση. Αν αποτύχει, ήταν μια συλλογική απόφαση που πήραμε όλοι μαζί. Δεύτερος, εμφανίζεται ο συνάδελφος που δεν γνωρίζει τη λέξη όριο. Στις 22:47 το βράδυ θα στείλει μια γρήγορη ερώτηση και θα περιμένει απάντηση πριν προλάβεις να ξεκλειδώσεις το κινητό. Στο γραφείο εμφανίζεται με το αθώο «Έχεις δύο λεπτάκια». Φυσικά τα δύο λεπτά διαρκούν 25, το deadline πλησιάζει και εσύ σκέφτεσαι να προσποιηθείς ότι μιλάς σε τηλεδιάσκεψη ακόμα και αν φοράς ακουστικά χωρίς καλώδιο. Και τρίτος, ο μόνιμα αρνητικός. Αν αλλάξει κάτι θα γκρινιάξει επειδή άλλαξε. Αν δεν αλλάξει θα γκρινιάξει επειδή έμεινε ίδιο. Το δεν γίνεται είναι η προσωπική του υπογραφή και το εγώ σας τα έλεγα η στιγμή της μεγάλης του δικαίωσης. Αν μια μέρα πάνε όλα τέλεια, μην ανησυχείτε. Θα βρει κάτι σίγουρα μέχρι το μεσημέρι. Αν, λέω, αναγνωρίσατε κάποιον ή κάποια συνάδελφο, ψυχραιμία. Αν δεν αναγνωρίσατε κανένα, υπάρχει βέβαια και μια μικρή πιθανότητα να είστε εσείς.

0: Αντένες FM 93,6. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Είμαι ο Κυριάκος εδώ. Όλοι οι καφέδες μοιάζουν και μυρίζουν περίπου ίδια όταν καβουρδίζονται. Όχι φίλε μου, δεν είναι έτσι. Ο Αράμπικα είναι ο εκλεπτισμένος. Αρώματα, νότες σοκολάτας, βανίλιας, λουλουδάκια. Ο καφές των specialty hipsters. Από την άλλη ο Ρομπούστα είναι ο πιο σκληροτράχυλος. Πιο πικρός, πιο δυνατός με διπλή καφέινη. Ο καφές που αν τον πιείς το βράδυ ξυπνάς κατευθείαν τρίτη. Και επειδή δεν γίνεται να τσακώνονται για πάντα, τους βρίσκεις συχνά μαζί στα blends. Ο Αράμπικα για φινέτσα, ο Ρομπούστα για κρέμα και κλωτσιά ενέργειας. Ο ένας φέρνει την ποιότητα, ο άλλος το ξύπνημα και έτσι φτιάχνεται η τέλεια αναλογία, η τέλεια ισορροπία στο φλιτζάνι μας. Στο τέλος της ημέρας, η επιλογή είναι θέμα καθαρά γούστου. Άλλος θέλει τον καφέ του βελούδινο και αρωματικό, άλλος τον προτιμάει να τον χτυπάει σαν ξυπνητήρι ένα πράγμα. Το μόνο σίγουρο είναι πως χωρίς καφέ, ούτε η Δευτέρα δεν ξεκινάει ή πόσο μάλλον συνεχίζεται. Energy vibes.

0: Ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσει χαμογελάκι. Ένα σαραντάρης οικογενειάρχης που λες ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή παρατηρεί μια εντυπωσιακή ξανθιά και ασυναίσθητα τη χαζεύει. Η ξανθιά του γυρίζει το βλέμμα. Την ξανακοιτάει πιο έντονα, τον κοιτάζει και αυτή. Αυτό κρατάει κάμπος η ορούλα και έτσι αποφασίζει να της μιλήσει. «Συγγνώμη», της λέει, «μήπως γνωριζόμαστε?» «Βέβαια», του απαντάει η άλλη. «Ένα από τα παιδιά που έχω είναι δικό σας». Ο τύπος αστίζει, τα παίζει, υδρώνει, ξαφνικά σκέφτεται και θυμάται τη μοναδική φορά που απάτησε τη γυναίκα του. Τι ρωτάει λοιπόν, «μήπως είστε εκείνη η στριπτιζέρ που είχαμε καλέσει σε ένα bachelor party στην Πεύκη πρόπερση την άνοιξη και είχαμε καταλήξει να κάνουμε σεξ στην κουζίνα?» Σοκαρισμένη αυτή του απαντάει, «όχι καλέ, είμαι η φιλόλογος του γιού σας». Energy vibes.

Έμεινε στο ράφι. Κουράστηκες να κάνεις ατελείωτα swipe και να σου στέλνουν για πρώτη κουβέντα σκέτο «Τι κάνεις» στις 2 τα ξημερώματα. Σου έχουμε τη λύση. Το παραδοσιακό ελληνικό προξενιό επιστρέφει, μόνο που τώρα λέγεται Matchmaking, έχει έδρα τη Νέα Υόρκη παρακαλώ και κοστίζει περίπου 5.000 δολάρια το μήνα. Γιατί ο έρωτας μπορεί να είναι ανεκτίμητος, αλλά η αναζήτησή του έχει κανονικό τιμοκατάλογο. Η Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Αυγητίδου, μια σύγχρονη θεία από το Σικάγο, διαθέτει γραφείο γνωριμιών παρακαλώ με περισσότερα από 30.000 προφίλ και περίπου 7.000 συνοικέσια στο ενεργητικό της. Μάλιστα, δεν αναλαμβάνει περισσότερους από 15 πελάτες ταυτόχρονα, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μαζική παραγωγή γαμπρών και νυφών, αλλά για έρωτα μπουτίκ. Πριν κλείσει το πρώτο ραντεβού, ακούστε παρακαλώ, η ομάδα της μπορεί να εξετάσει μέχρι και 30 υποψηφίους, να φτιάξει αναλυτικό προφίλ και να προσφέρει ειδική καθοδήγηση, έτσι ώστε να μην πας στο τραπέζι και αρχίζεις να μιλάς ασταμάτα για τον πρώην, τη δουλειά ή την πέτρα στη χολή σου. Και αν υπάρξει ενδιαφέρον, το δεύτερο ραντεβού πρέπει να γίνει μέσα σε 48-72 ώρες, ξέρεις, πριν χαθεί η σπίθα και ξαναγυρίστε και οι δύο στις εφαρμογές. Η Μαρία πάντως ανήκει στην τέταρτη γενιά προξενητριών της οικογένειάς της. Άρα δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι οικογενειακό χάρισμα, δέντρο που λέμε. Και με 5.000 δολάρια το μήνα, αν δεν βρεις τελικά το μεγάλο σου έρωτα, τουλάχιστον θα έχεις αποκτήσει μια σχέση με διάρκεια, εκείνη με την πιστωτική σου κάρτα.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερο

0: πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
3: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αντένες FM 93,6.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
10: Και επιστρέψαμε εδώ για την δεύτερη ώρα και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε ποια δύο ζώδια θα έχουν ραγδαία εξέλιξη μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταυράκι, έρχεται η ώρα να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Μετά από μια κουραστική χρονιά, οι επόμενες εβδομάδες σου φέρνουν το comeback που περίμενες. Η Αφροδίτη επιστρέφει σε ευθεία πορεία και σου χαρίζει την ισορροπία που τόσο είχες ανάγκη μέσα και έξω από το σπίτι. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσεις κινήσεις που θα σε πάνε ένα βήμα παραπέρα. Από μια αλλαγή στον χώρο σου μέχρι μια επαγγελματική πρόταση ή ακόμα και ένα τολμηρό ρίσκο. Τα άστρα σε στηρίζουν, οπότε Ταύρε, ακολούθησε αυτό που θέλεις πραγματικά. Σκορπιέ τώρα, τα vibes λένε upgrade. Όσο η Αφροδίτη περνά από τον Λέοντα μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου, μια σημαντική ευκαιρία, η πρόταση θα σου χτυπήσει την πόρτα. Μπορεί να μην ξέρεις ακριβώς τι είναι ή τι θα είναι, αλλά να θυμάσαι. Οι πιο δυνατές αλλαγές εμφανίζονται εκεί που δεν τις περιμένεις. Η περίοδος αυτή θα σε δικαιώσει αφού όλοι θα αναγνωρίσουν το ταλέντο αλλά και την δημιουργικότητά σου. Γι' αυτό άκου την καρδιά σου και προχώρησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Energy vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν έχετε γατούλα, γνωρίζετε ότι ο καναπές δεν σας ανήκει πραγματικά. Εσείς απλώς τον πληρώσατε. Για εκείνη όμως είναι κρεβάτι, παρατηρητήριο και όταν κρύβεται από κάτω, είναι και προσωπικό καταφύγιο με απόλυτη ησυχία και μηδενικά κοινόχρηστα. Συνήθως, αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική. Η κάτα αναζητά έναν σκοτεινό και προστατευμένο χώρο για να ξεκουραστεί ή να αποφύγει φασαρία, επισκέπτες και υπερβολικές αγκαλιές. Γι' αυτό δεν την τραβάμε με το ζόρι, αλλά της αφήνουμε χρόνο και μπορούμε να της προσφέρουμε ένα κουτί ή ένα κλειστό κρεβατάκι. Αν όμως αρχίσει ξαφνικά να κρύβεται περισσότερο και παράλληλα δεν τρώει, δεν πίνει ή δεν παρουσιάζει κάποιες άλλες αλλαγές, επικοινωνούμε με τον κτηνίατρο. Γιατί άλλο θέλω λίγο χρόνο μόνη μου και άλλο κάτι δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση, η γάτα θα βγει όταν το αποφασίσει εκείνη, όπως συμβαίνει άλλωστε με τα πάντα μέσα στο σπίτι της. Energy vibes.

0: Αυτό, αγαπημένο στο ραδιόφωνο, παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Και επειδή τα Energy Vibes δεν ζουν μόνο με μουσική, αλλά και με τρίβια που δεν ξέρεις πού θα σου φανεί χρήσιμη, ειδού οι άχρηστες πληροφορίες για τον μήνα που είμαστε, τον Σεπτέμβρη. Στην Ιαπωνία που λες, ο Σεπτέμβρης δεν είναι αρχή σχολικής χρονιάς, αυτή ξεκινά τον Απρίλιο, αλλά έχει το Respect for the Aged Day. Είναι μια μέρα αργίας για να τιμήσουν τους ηλικιωμένους. Οπότε εκεί, αντί για θρανία, πάνε για παππούδες. Στη Γερμανία, από την άλλη, κάθε πρωτάκι παίρνει το Σουτούτε, έναν τεράστιο κόνο γεμάτο γλυκά, παιχνίδια και μολύβια. Δηλαδή, είναι η ιδανική μέρα. Σοκολάτα και σχολείο. Στη Νότια Κορέα, Σεπτέμβρη σημαίνει Τσουσεόκ, η δική τους γιορτή της συγκομιδής. Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία με στομάχι τίγκα από παραδοσιακά φαγητά. Στην Αυστραλία, ο Σεπτέμβρης είναι άνοιξη. Ναι, εννοείται. Τα παιδιά γυρνάνε στα θρανία, ενώ οι υπόλοιποι ακόμα υδρώνουμε από τον Αύγουστο. Το πρώτο μολύβι με γόμα από την άλλη, στην άκρη, ξέρεις, μολύβι με γόμα στην άκρη, εμφανίστηκε το Σεπτέμβρη του 1858. Μέχρι τότε, κάθε λάθος ήταν καταδικαστικό. Ο πίνακας κυμολίας ανακαλύφθηκε περίπου το 1801. Φαντάσου τον πρώτο καθηγητή να κάνει επίδειξη. Δείτε, δεν χρειάζομαι πλέον 100 χαρτιά. Τέλος, ο μέσος μαθητής από το δημοτικό μέχρι το λύκειο θα έχει ακούσει πάνω από 15.000 φορές τη φράση «Ησυχία στην τάξη». Και ναι, πάντα τσάμπα. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της τάξης, για να βάλουμε τάξη. Energy vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Αν ο ήρωάς σας είναι ο Ηρακλής Πουαρό, τότε σίγουρα έχετε διαβάσει Αγκάθα Κρίστη. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890 και τα αστυνομικά της μυθιστορήματα έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, στον οποίο διαπρέπει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone, όπως και ο Αμερικανός ηθοποιός Tommy Lee Jones, που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα το 1946 σαν σήμερα. Στον κινηματογράφο διαπρέπει και η Αμερικανίδα ηθοποιός René Zellweger, που το 2005 σαν σήμερα δήλωσε ότι χωρίζει από τον τραγουδιστή Kenny Chesney. Στον κινηματογράφο θέλουν να διαπρέψουν και όσοι διαγωνίζονται στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που ξεκίνησε το 1996 σαν σήμερα.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Travel Energy Tips.
9: Πάμε ταξιδάκι στην Στεμνίτσα σήμερα. Ένα φθινοπορεινό σκηνικό βγαλμένο από σελίδες ιστορίας και παραμυθιού. Σκαρφαλωμένη στις δυτικές πλαγιές του Μενάλου, σε υψόμετρο 1100 μέτρων, ξεφεύγει από τα τουριστικά κλισέ και κρατά τον δικό της αυθεντικό χαρακτήρα. Με πέτρινα σπίτια, ξύλινα μπαλκόνια και μία πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο, αποπνέει ήρεμο μεγαλείο και μία αύρα που σε μεταφέρει σε άλλες εποχές. Εδώ η παράδοση συνδέεται ζωντανά με το παρόν. Από τη σχολή Αργή Χρυσοχοΐας που τιμά την τέχνη των ντόπιων μέχρι το ιστορικό καφενείο Γερουσία που λειτουργεί από το 1870 και μας θυμίζει ότι το χωριό υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας. Η φθινοπορεινή επίσκεψη στην Στεμνίτσα είναι μια εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, φύση και γεύση. Από τον Άγιο Γιώργιο με το εντυπωσιακό καμπαναριό μέχρι την Μονή του Τιμίου Προδρόμου στέκεται σε απόκρημνο βράχο, ο τόπος αποπνέει μνήμη και πνευματικότητα. Ταυτόχρονα, το Menalon Trail σε καλεί να περπατήσεις στο φαράγγι του Λούσιου ανάμεσα σε γεφύρια, μονοπάτια και δάση που παίρνουν τις πρώτες χρυσές αποχρώσεις του φθινοπόρου. Και κάπου ανάμεσα σε ταβερνάκια, κοσμηματοπολία και καφέ με ιστορία, η Στεμνίτσα σου ψιθυρίζει πως η ομορφιά της δεν είναι για μαζικό τουρισμό, αλλά για εκείνον που έρχεται με ανοιχτή καρδιά να τη γνωρίσει. Energy vibes.

Να συνεχίσουμε τώρα με τουριστικά νέα, αφού το καλοκαίρι πέρασε και σιγά σιγά κάνουμε κουμπαρά. Η Ελλάδα μας κατέκτησε φέτος την τρίτη θέση στη διαδικτυακή φήμη των ευρωπαϊκών προορισμών πίσω από την Κροατία και την Πορτογαλία, αλλά μπροστά από δύο παραδοσιακές τουριστικές υπερδυνάμεις, την Ιταλία και την Ισπανία. Σύμφωνα με την έρευνα του INSEE, οι ξένοι επισκέπτες ξεχώρισαν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και φυσικά τους ανθρώπους του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί μπορεί να έρχονται για τις παραλίες και για τα αργία, αλλά τελικά θυμούνται περισσότερο εκείνων που τους είπε «Κάτσε να σε κεράσουμε κάτι» και τους έφερε φαγητό για μια τετραμελή οικογένεια. Δεν έλειψαν βέβαια τα παράπονα για τη λειψιδρία, τους λαχοκέφαλους, την έντονη ζέστη και ορισμένα προβλήματα στις μετακινήσεις. Η εικόνα βασίστηκε σε περισσότερα από 181.000 σχόλια για ελληνικά αξιοθέατα, εστιατόρια και μπαρ, οπότε δεν μιλάμε για την γνώμη του ξαδέλφου που πήγε τρίμερο, αλλά για μια αρκετά σοβαρή αποτύπωση. Η Ελλάδα λοιπόν δεν κερδίζει μόνο χάρη στον ήλιο και τη θάλασσά της, κερδίζει με τις γεύσεις, τον πολιτισμό και κυρίως με την φιλοξενία της. Τρίτη θέση στην Ευρώπη και μπροστά από Ιταλία και Ισπανία, αλλά μην το φωνάζουμε πολύ, γιατί ξέρεις, μπορεί να θυμώσουν και να μας κόψουν την πίτσα και την παέγια. Energy vibes.

και χαρήκαμε με την τρίτη θέση της Ελλάδας στην τουριστική φήμη όλης της Ευρώπης. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε με μια σκέψη. Η τηλεόραση σου δείχνει την εικόνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου δείχνουν όσα θέλουν οι άλλοι να δεις. Το ραδιόφωνο όμως, αυτό που ακούς τώρα, σου αφήνει χώρο να φτιάξεις τη δική σου εικόνα. Και αυτή είναι η μαγεία του, έτσι. Δεν χρειάζεται οθόνη για να φωτίσει τη στιγμή. Αρκεί μια φωνή, ένα τραγούδι και η αίσθηση πως κάποιος ή κάποια βρίσκεται εκεί δίπλα σου. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για τέλεια συνθήκη στο υπόλοιπο της ημέρας αλλά και της νύχτας σου.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 24-67-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
9: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
11: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
12: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
11: Energon Constructions and Consulting Engineers.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon.
13: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας.
14: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
16: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
17: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 9 μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Πάντα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, ευτυχώς την καλοκαιρινή μας ακόμη καλή θέα. Για την επικοινωνία μας 86640 και 50 τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Για να περάσουμε όμορφα. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, που στη διασταύρωση με την Παπάγου έγινε ο χαμός στο το βράδυ με τα συνεργεία της ΔΑΙΑΚ. Το Αηδόνι της Ηπείρου, τη βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκροτημά τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά. Κοριτσάκι, καλημέρα Λένα.
1: Καλημέρα ρε παιδιά.
0: Φήμες λένε ότι πάτησες με τα τακούνια εκεί στη διασταύρωση με Παπάγου και τρύπησε ο Σωλήνας.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αλλά είναι αλήθεια ότι τα παιδιά έκαναν εργασίες.
0: Τι λες τώρα, μέχρι τις 2 η ώρα. Μέχρι τις 2 η ώρα.
1: 2 η ώρα το βράδυ, δηλαδή τους άκουγα και έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση. Να βγω εγώ να τους πω να πάνε να κοιμηθούν τα παιδιά. Φτάνει, δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά ήρθε το νερό.
1: Ήρθε το νερό, εντάξει, αλλά πραγματικά μπράβο στα παιδιά.
0: Γιατί κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι θα πάμε για όλη τη νύχτα χωρίς νερό και αμέσως μετά θα πάμε και όλη τη μέρα σήμερα να γίνει ο χαμός. Οπότε παιδιά, τι έγινε παιδιά?
1: Τι χειροκροτάνε αυτοί ακόμα? Για τα παιδιά της ΔΕΙΑΚ. Μπράβο! Τα παιδιά της ΔΕΙΑΚ.
0: Είναι ήχος για τα παιδιά της ΔΕΙΑΚ. Ωραία. Εντάξει παιδιά, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και σήμερα. Τι έγινε εδώ? Με Dire Straits. Money for nothing. Πάρα πολύ δυναμικά, πάρα πολύ όμορφα. Ξεκινάμε αυτό το υπέροχο πρωινό, το οποίο για μένα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, Ελληνάκη.
1: Γιατί?
0: Πάω το πρωί γιατί είχα κάτι δουλειές στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Και κάτι δεν μ' άρεσε από την αρχή με το ματιζάκι μου, από το βάλα μπρος.
1: Το άκουσα που έβαζες λίγο μπρος πολλές φορές.
0: Κάπως δεν ήταν, ναι. Τέλος πάντων, με πήγε μέχρι εκεί που είναι. Ωραία, λέω. Πού θα πάει, θα με ανεβάσει και μέχρι την Καλλιθέα. Και με σταματάει στη γωνία με Παπάγου. Στη μεραρχία, γωνία με Παπάγου. Και να κλείσω και την κυκλοφορία. Και να έρθουν και τα συνεργεία. Και να έρθουν και οι οδικές. Πάει, μ' άφησε. Μ' άφησε χρόνους. Αν είναι δυνατόν, ρε Έλενα.
1: Το πήγε η συνεργεία τώρα.
0: Το πήγε η οδική βοήθεια.
1: Ελπίζω αυτοί που εκεί που το πήγες να πούν ότι αυτή τη φορά δεν γίνεται.
0: Τηλεφώνησε, ενημέρωσε εκεί τα παιδιά. Τώρα τι κάνουμε όμως? Ποδαράκι, ανέβηκα από εκείνο το σημείο εδώ.
1: Ναι.
0: Με τα πόδια την Καλλιθέα, κυρίες και κύριοι.
1: Πώς ένιωσες, πες μου.
0: Χάλια μαύρα.
1: Βεβαίως. Άσε ρε πάλι. Την έβγαλες.
0: Δώσε τώρα να ακούσω. Πάμε, έλα ρε παιδιά. Πω. Αφού με είπε ο Πασκάλης και λέει τι έπαθες εσύ. Λέω γυμναστική πρωινή. Τι να πω. Και έτσι παιδιά ξυπνήσαμε πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Με ποδαρόδρομο ανηφόρα Καλλιθέας. Αν είναι δυνατόν.
1: Την έβγαλες
0: στα γεράματα.
1: Γιατί αυτό ήταν καλό τεστ κοπόσεως, καταλαβαίνεις.
0: Τεστ κοπόσεως δυνατό, γιατί το έβγαλα με μια ανάσα.
1: Γι' αυτό σου ρωτάω.
0: Τώρα έτσι είπα πριν ανέβω. Ή θα μείνω
1: και, εγώ μαζί
0: και
1: με
0: θα με βρουν στη μέση της Καλλιθέας. Εντάξει. Ή θα περάσω το τεστ. Δώσε χορηγούς, Έλενα.
1: Έλα με στήριξη, μάστορα, θα ξεκινήσω. Παίξ τα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, λοιπόν. Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές σανίδες ΔΕΚ για περιφράξεις και όχι μόνο, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Και πάρα πολλά ακόμα. Πού θα μας βρείτε, Father?
0: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
1: Στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85

0: Στείλω εγώ τις καλημέρες μου στον Αργύρη, τον driver. Δεν μπορούσε να κάνει καμιά βόλτα κάτω εδώ πάνω να μάθει τον κόσμο και να βγει και στην Καλλιθέα να με ανεβάσει και εμένα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλή εκπομπή με γέλε. Δεν περάσει κανένα γνωστό τρεφίλε.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν τα πάρει. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάρη, την καλημέρα μας, καλή Τρίτη με υγεία. Καλημέρα Μένη, καλημέρα στη Μένη την αγαπημένη.
1: Έχω τα ζώδια από χθες τη Μένη.
0: Χαρούμενη Τρίτη μας λέει εδώ. Ακριβώς το μέσο, παιδιά, είμαστε του Σεπτεμβρίου. 15 ο μήνας σήμερα. Καλά μπαζάρια στο Άργος. Καλημέρα στην προεδράρα μου, Ντολτσό, έλα ρε Λάζαρε. Έλα ρε γίγαντα. Χαιρετώ τον Μπέρι. Όμορφες καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Χλώης. Χλώη, Ισιάδη, ωραίο πράγμα. Πού να ανέβει εδώ πέρα, Καλλιθέα. Ίσωμα. Χαιρετώ Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα και καλή Τρίτη, Έλενα και Χρήστο, με καλή λαϊκή και υγεία. Τα χαιρετίσματα στον Πίλαρο. Μην αγχώνεστε Γρηγόρη, θα κερδίσετε τον Αστέρα στον δεύτερο γύρο. Μην αγχώνεσαι, μην το παίρνεις κατάκαρδα. Όπως γράφει σήμερα και η ώρα των αεκτζίδων, θα τη βρει τη λύση ο Νίκολιτς, θα τη βρει, που δεν μπορεί να κερδίσει η ομάδα. Ο Στράτος εδώ τι στέλνει ο Στράτος εδώ, καλή Τρίτη. Ω, μάλιστα. Μια κοπέλα ταινίζει το πέλαγο με κάποια λουλούδια στο χέρι. Πάντα λέμε αύριο και έρχεται το αύριο και γίνεται σήμερα. Και λέμε πάλι αύριο και όλα αυτά τα αύριο έγιναν αιτία να γεμίσουμε τη ζωή μας από τα χαμένα χθες. Τι είπε ρε ο άνθρωπος. Τι είπε ρε. Τι είπε. Θες το ξαναδιαβάσω το πράγμα, παιδιά.
1: Το εμπέδωσε, εντάξει.
0: Το εμπέδωσες. Παιδιά, ακούστε τι είπε ο Στράτος. Πάντα λέμε αύριο και έρχεται το αύριο και γίνεται σήμερα. Και λέμε πάλι αύριο και όλα αυτά τα αύριο έγιναν αιτία να γεμίσουμε από τα χαμένα χθες τη ζωή μας. Πα! Πού τα βρίσκει αυτά. Πού τα σκαλίζει αυτά. Να χαιρετήσω και από εβδομάδα λέει θα είμαστε γειτονιά σας. Οπα ο Πέρης.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Θα περάσετε και από εδώ μια βάλτε να σας δούμε.
0: Φυσικά θα περνάει και από εδώ. Δεν περνάει από εδώ. Τι λες τώρα για εσύ, είναι δυνατόν. Χαιρετώ τον κύριο Διαμαντόπουλο. Καλημέρα την κόκκινη φυλή, την καλημέρα μας. Sexual Healing, Marvin Gaye.

0: Τελάκης, καλημέρα σε όλους. Το συνεργείο τι γίνεται παιδιά, Φανοπείο, Δυσπηλαίο, την καλημέρα μας. Χελένα.
1: Πάμε.
0: Πάμε χορηγό και πανέρχομαι.
1: Να πάμε Your Look, λέω. Να απευθυνθώ στα κορίτσια μου, στις κουκλάρες μου, διότι το Your Look μας περιμένει ακόμα με εκπτώσεις. Μείον 50% σε όλα. Και ξέρω ότι αυτό ακριβώς το διάστημα που διανύουμε είναι το πιο δύσκολο για να ντυθείς, διότι είναι αυτή η παλιομετάβαση από το καλοκαιράκι μας στο φθινόπωρο, που ούτε τα πολύ πολύ καλοκαιρινά είναι να φορέσουμε, ούτε ακόμα να πάμε στα φθινοπωρινά τα τελείως. Οπότε στο Your Look θα βρείτε τέλεια ρούχα για αυτή τη μεταβατική περίοδο. Θα βρείτε όμορφα λινά σετάκια, θα βρείτε τα όμορφα μας τα φορέματα, τα μάξι. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα πάει περισσότερο το μάξι, το μίντι και το μάξι, έτσι ώστε να είμαστε καλυμμένες αν κάνει ψυχρούλα κάτω και στα πόδια μας, και με μια εσάρπα από πάνω, με ένα τζιμπουφανάκι, να είμαστε έτσι σίγουρες ότι θα αντέξουμε τη δροσούλα, ειδικά το βράδυ και τις πρωινές ώρες όπως τώρα, ας πούμε, που έχει την ψύχρα του. Θα βρείτε γενικώς τις πιο ωραίες επιλογές και για αυτό το μεταβατικό διάστημα με έκπτωση 50%. Επίσης, είπαμε ότι και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι και αυτοί μήνες γεμάτοι με γάμους και βαφτίσεις, και λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση και να το πάρετε και με μείον 50% έκπτωση. Δεν θέλω να λείψει κάποιο από τις δύο. Μην μου μείνει παραπονεμένη. Μην έχει πάρει μόνο η μία συμπεθέρα μισή τιμή το φόρεμα. Θα σας στέλνω και τις δύο εκεί και θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr, και μην ξεχνάτε.
0: Μάλιστα.
1: Και το Your Look Kids για τα παιδάκια μας, το Your Look Kids. Γιατί έχει ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά και από τούδα και στο εξής τα παιδάκια σας θα χρειάζονται 5-5 να τα αλλάζουν τα ρουχαλάκια τους. Οπότε θα βρείτε φοβερές προσφορές και στο Your Look Kids με σετάκια για αυτό το διάστημα και για το διάστημα που ακολουθεί. Αλλά είναι τελευταία κομμάτια. Τρεχάτε να προλάβετε, γιατί θα τα βρείτε σε τιμές που δεν θα τα ξαναβρείτε.

0: Και χαμός χθες το βράδυ λοιπόν, βέβαια υψηλή ζώνη ταλαιπωρήθηκε γενικότερα τη χθεσινή ημέρα. Γιατί είχε και το μεσημεράκι την διακοπή μέχρι τις 3, πότε ήρθε το νερό και τα λοιπά. Και ξαφνικά το βράδυ και μάλιστα εκείνη την ώρα γυρνούσα από το περπάτημα και άρχισα να βλέπω τα νερά της Καλυθέας να τρέχουν. Όχ, λέω, όχ, πάει υψηλή ζώνη και πάλι. Δεν μπορούσα να φανταστώ όμως να φτάσει τόσο αργά η επισκευή, γιατί δεν ήταν ένα το σημείο. Αν πας να δεις, τελικά είναι και στη διασταύρωση με την Υπήρου εδώ 43, στο κεντρικό δρόμο την Παπάγου, είναι και λίγο πιο κάτω στην... στον άλλο δρόμο, δηλαδή είναι και 20 μέτρα πιο κάτω.
1: Εγώ στην αρχή στο από κάτω τους είδα.
0: Πού?
1: Στην αρχή,
0: στο από κάτω.
1: Στο από κάτω και μετά άρχισα να τους ακούω πολύ κοντά και λέω τι γίνεται ρε παιδιά.
0: Ναι, και υπάρχουν δύο τρυπάρες τώρα και είναι τα παιδιά εκεί τώρα ρίχνουν άμμο μέσα για να μπορέσουμε να σκεπάσουμε λίγο τις τρυπάρες, κρατήρες που έχουν γίνει εδώ πέρα. Και ελπίζω
1: εντύπωση.
0: Άλλο κακό στην Καλυθέα να μην μας βρει.
1: Όχι παιδιά, τώρα πάμε για πλατείες.
0: Ναι ρε παιδιά. Τι έγινε, άρχισε την εργασία στις πλατείες.
1: Δεν είδα
0: κάτι. Καλυθέας, δεν είδες κάτι.
1: Δεν είδα κάτι. Δεν πήγα όμως προς τα κίτρινα, μη λέω.
0: Πότε θα αρχίσουμε την πλατεία της Καλυθέας. Ω μόνα μου, ω μόνα μου. Ωραία, τι πάρουμε. Τι παίζει ο άνθρωπος σήμερα.

0: το μενού σήμερα. Ναι. Παιδιά, σήμερα πραγματικά δεν έχω ούτε ένα θέμα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τι ξέρω, τι ξέρα ήλα έχει πέσει σε αυτή την πόλη, ρε παιδί, να μην υπάρχει ένα θέμα. Ω μόνα μου! Εντάξει, φυσικά κάτι θα βρούμε και στην πορεία, έτσι μην αγχώνεστε.
1: Καλά.
0: Και να μην βρούμε δηλαδή, μέχρι τις 2 θα είμαστε σίγουρα. Έχεις κάτι εσύ υπόψη, κάτι συνταρακτικό, κάτι δυνατό, κάτι μυστήριο, κάτι... Θα δούμε, παιδιά, πώς θα πάει η σημερινή τρίτη, θα δούμε. Λοιπόν, προσοχή. Πάμε για χορηγό και επανερχόμαθα.
1: Ναι, πάμε φροντιστήριο Αιχμή.
0: Γιατί
1: ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά να πούμε για άλλη μια φορά αυτή την εβδομάδα στα παιδιά μας. Και ξεκίνησαν και εγγραφές στο φροντιστήριο Αιχμή.
0: Μάλιστα.
1: Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία λοιπόν με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε όλους καθημερινά για τις εγγραφές σας στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.
2: 93 και 6.
1: Νομιδική.
0: 93 και 6. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλή σας μέρα.
0: Ωραία, κύριε Θόδωρε, πού είστε, πού είστε?
3: Κύριε Νατσούλη.
0: Ναι, κύριε Θόδωρε.
3: Θέλεις να ακούς κάτι συνταρακτικό?
0: Συνταρακτικό, ε.
3: Ναι.
0: Εκτός του ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, αήττητος και με το απόλυτο.
3: Αυτό θα έλεγα.
0: Δεν υπάρχει άλλο συνταρακτικό, κατάλαβες γι' αυτό.
3: Εκτές έβλεπα τον αγώνα του Παναθηναϊκού και σε θυμήθηκα.
1: Έπαιζε χθες ο Παναθηναϊκός.
3: Θα τον πάρω τηλέφωνο. Θα τον πάρω τηλέφωνο, δεν έχει.
0: Καλά έκανες και πολύ καλά έκανες. Τι λένε οι εργατικές?
3: Οι εργατικές είναι στη θέση τους.
0: Θέση τους, έτσι.
3: Η θερμοκρασία έχει πέσει.
1: Ναι, μωρέ. Σήμερα ειδικά πολύ.
0: Αυτό σ' αρέσει ή όχι?
3: Έπρεπε να γίνει αυτό.
0: Ναι, ρε παιδιά.
3: Γιατί όπως είπε κάποιος μετεωρολόγος, άλλο ζέστη, άλλο καύσωνας.
0: Άλλο καύσωνας.
1: Σωστό.
0: Εμάς σαν Καστοριά μας αρέσει αυτό τώρα που ζούμε. Δηλαδή ναι. Αυτή είναι η θερμοκρασία που αντέχει το σώμα μας.
3: Έτσι, έτσι.
1: Όχι,
3: έτσι,
1: λίγο πιο καλά.
0: Όχι.
1: Χρήστο, λίγο πιο πολύ.
0: Μέχρι εκεί.
3: Γιατί έτυχε να βγω στο μπαλκόνι και έξω είχε 35 βαθμούς. Να αισθάνεσαι το πρόσωπό σου να καίει.
1: Ναι.
0: Εγώ το χειρότερο μου ξέρεις ποιο είναι? Όταν ναι. αισθάνομαι να κολλάνε τα ρούχα πάνω μου.
3: Ναι,
0: εκεί
3: ναι,
0: θέλω
3: ναι.
0: να γδάρω και το δέρμα μου.
3: Ο καύσωνας είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ας μην ξεχνάμε στη Γαλλία, Ισπανία που είχαμε και θύματα.
0: Ναι, πολλά κιόλας.
3: Εδώ πάλι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εντάξει, κύριε Θόδωρε.
3: Έπρεπε να πέσει η θερμοκρασία.
0: Έπρεπε να πέσει.
3: Σεπτέμβριο τα έχει αυτά τα ωραία.
0: Σεπτέμβριο και να έρθει και πανηγύρι. Δεν μπορούμε να κάνουμε 35 βαθμούς βόλτα στο πανηγύρι.
3: Όχι.
0: Έτσι, όχι.
3: Καλή σας δύναμη.
0: Επίσης, κύριε Θόδωρε, να περάσουμε καλά και σήμερα.
3: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Θόδωρε. Χαιρετήσαμε λοιπόν και τον αγαπημένο κύριο Θόδωρο. Καλημέρα σε όλες τις εργατικές. Και αυτό είναι ένα θέμα, συμπληρώνει ο στράτος. Το ότι δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα.

0: man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules. Father! Πάμε για διάλειμμα σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ήρθε το διάλειμμα, αλλά προλαβαίνουμε και έναν ωραίο χορηγό για
0: ναι,
1: την επίλογο.
0: Θα σε πάω στη σύμπλευση έτσι
1: αφού
0: και αλλιώς.
1: Στείλω χαιρετίσματα στο Σταύρο τον Κρυσταύρο και αφέντη του Σουλομίτη που λέει δεν εμφανίστηκε χθες.
0: Α,
1: για να μην κεράσει.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: είναι απόλυτα ειλικρινής.
0: Μπράβο. Ωραίος. Πολύ σωστός. Και από εδώ και πέρα έτσι να κάνετε και οι υπόλοιποι. Γιατί προσπαθώ να κάνω δίαιτα και δεν μπορώ.
1: Έχουν και θράσος ορισμένοι.
0: Δεν μπορώ να κάνω δίαιτα. Αφήστε με, μην στέλνετε. Πόσες φορές θα το έχω πει, μη στέλνετε. Και μπράβο στον Κυρθόδωρο που εξαφανίστηκε.
1: Δεν εμφανίστηκε για να μην κεράσει.
0: Μπράβο
1: το
0: του.
1: Ίδιος.
0: Μπράβο του.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Πάμε στη σύμπλευση λοιπόν, στο πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
1: Διαλυματές ομέδες, 5 λεπτά και εδώ είμαστε, επανερχόμαστε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 15,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
10: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
14: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
13: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
14: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
14: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
13: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
13: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
13: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αντένες FM 93,6.

0: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, ρε, πού είσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. What should I do? Για να δούμε εδώ τι γίνεται, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, έχω Δημήτρη Κόκκινη Φιλή που στέλνει ένα μήνυμα. Άκου τώρα εσύ, άκου.
2: Καλημέρα Αμψουλίνιο, καλημέρα Έλενα, καλή εκπομπή. Να Αμψουλίνιο, έχω να δώσω συγχαρητήρια στο Δήμο Άργους Ορεστικού, χωρίς καμία δόση ειρωνίας, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Αυτά με τρομάζουν.
2: Για τις υπερυψωμένες λωρίδες μπροστά από το τρίτο δημοτικό. Δεν έχω δει πιο γκοδέστατες υπερυψωμένες λωρίδες που να
0: έβαλε και ο Παπζόγλου
2: στο και αν έχω ταξιδέψει. Και το εννοώ το μπράβο όμως, διότι στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου πολλοί οδηγοί
1: πήγαιναν
2: το
1: τάπα,
2: θεωρούσαν ως πίστα για αγώνες. Είναι μπροστά από το δημοτικό. Αξίζει να γίνει ρεπορτάζ, πραγματικά.
0: Τόσο χοντρές γκουμούτσες έβαλε ο Δήμαρχος εκεί.
1: Σου λέει άμα τρέχουν τόσο.
0: Ε?
1: Σου λέει άμα τρέχουν τόσο.
0: Άμα τρέχουν τόσο. Είναι από αυτές τις πολύ έτσι χοντρές.
1: Τις έχεις δει εσύ, πηγές?
0: Όχι, όχι, απλά κάπου τις έχεις συναντήσει, κάπου στη Θεσσαλονίκη νομίζω.
1: Μη δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου ποτέ, ναι. Λωρίδες.
0: Λωρίδες, αυτές που τις κούρμπες για να μην
1: ναι,
0: τρέχουν τα αυτοκίνητα.
1: Μη δεν έχω συναντήσει ποτέ σε ένα σημείο.
0: Εν πάση περιπτώσει, αν είναι για καλό ρε παιδιά, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το θέμα είναι να μην τρέχουμε. Άμα είναι να μας βάζουν κουμούτσες, ενώ ξέρουμε ότι μπροστά είναι το δημοτικό και δεν πρέπει να τρέχουμε, τι να πω. Ταλαιπωρούνται και τα αυτοκίνητα έτσι όμως. Μπακαμπουκα, μπακαμπουκα, μπαμπρουμ.
1: Να πει, άμα πηγαίνεις αργά δεν ταλαιπωρείται τίποτα.
0: Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Να πω χρόνια πολλά σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο Χαράλαμπος έχει γενέθλια σήμερα. Η Βούλα. Ο Αθανάσιος. Τι έγινε εδώ? Ο Αργύρης το ψηλό το κορμί.
1: Ναι, χρόνια πολλά.
0: Τι γράφει εδώ, 28.
1: Πόσο λέει?
0: Μπράβο. Ο Αργύρης το ψηλό κορμί.
1: 28,
0: ε. 28, ακριβώς, το γράφει εδώ πέρα καθαρά.
1: Τι έκανα στα 28 μου? Πού ήμουν?
0: Τι έκανα στα 28? Λοιπόν, πανεπιστήμιο.
1: Όχι, ρε.
0: Είσαι φύγη, είσαι σίγουρη?
1: Πού είμαι? Στην Κύπρο. Στην Κύπρο.
0: Μπορεί κάπου εκεί.
1: Είχα έρθει εδώ. Εδώ είχα γυρίσει από την Κύπρο.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, οπότε ο Αργύρης ο Κράτσιος, κυρίες και κύριοι, η σεντερμπακάρα της ομάδας Καστοριάς, έτσι. Έχει γενέθλια σήμερα. Η Σοφία, η Άρτεμις.
1: Χρόνια πολλά, Άρτεμις.
0: Η Άρτεμις, μπράβο. Α, το βλέπω εδώ τώρα. Να πω η ηλικία δίπλα.
1: Όχι.
0: Το λέει όμως η Άρτεμις, δεν το κρύβει. 55.
1: Τι χαρά είναι.
0: Η Καλλιόπη, η Ελένη. Όλα τα παιδιά αυτά έχουν σήμερα γενέθλια. Και εμείς όπως κάθε φορά, τι ευχόμαστε στα παιδιά που
1: κάτι
0: έχουν γενέθλια.
1: Κάτσε τώρα να σκεφτούμε. Πες μου λίγο τα στυλ να διαλέξω για τον Αργύρη το κορμί τώρα. Θα διαλέξω.
0: Για τον Αργύρη το κορμί έχω original.
1: Ναι.
0: Έχω το reggae.
1: Ρέγε.
0: Έχω Bollywood, έχω K-pop, έχω Arabic και έχω και Michael Jackson.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό είναι νέο παιδί, είναι 28 ναι. χρονών λες τώρα, βάλε K-pop που είναι τώρα της νεολαίας.
0: K-pop.
1: K-pop,
0: K-pop είσαι σίγουρη?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε.
3: Birthday, birthday, birthday, birthday, birthday, birthday, birthday. Candle lights, lights, icing cakes, cakes. Wish my girls, boys,

0: Λοιπόν, το πήγαμε ωραίο το γράμμα.
1: Θα διαλέγω κάθε μέρα, γιατί πρέπει να ταιριάζει.
0: Δεν ταιριάξε αυτό.
1: Αυτό το
0: ταιριάξε τέλεια. Μπράβο.
1: Γι' αυτό σου λέω κάθε μέρα θα μου λες. Και ανάλογα με το ποιος έχει γενέθλια θα διαλέγω.
0: Και ελπίζω ο καλλιτέχνος εδώ, Σαντάρου Σατσάρα, να βγάζει και άλλες εκδοχές ώστε να μπορούμε να έχουμε έναν πλουραλισμό. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν από γιορτές. Τι κάνουμε σήμερα, παιδί μου?
1: Νικήτας.
0: Τι Νικήτας?
1: Τι γιορτάζει ο Νικήτας?
0: Αλήθεια? Σήμερα γιορτάζει ο Νικήτας. Ο Βυσαρίων γιορτάζει. Ο Βυσαρίωνας. Ο Βυσάρης.
1: Δεν λέει Νικήτας εσένα δηλαδή?
0: Λέει. Α. Η Βυσαρία είναι το Αγίου Βυσαρίωνο σήμερα αρχικά, έτσι. Και είναι και το Αγίου Νικήτα του Μάρτυρος. Νικήτας, Νικήτη. Στη Χαλκιδική είναι Νικήτη. Ε?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Τι όχι. Και Νικήτα. Νικήτα. Νικήτα. Είναι Ευρωπαϊκή μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη σήμερα. Αμά. Σοβαρά. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας. Τι άραγε. Κάποιος λόγος θα υπάρχει.

0: Καλημέρα και στην Εύα, να πω. Η οποία και αυτή μάλλον εμφανίστηκε σήμερα για να μην κεράσει χθες για τον άντρα της που γιόρταζε.
1: Σοβαρά, και αυτή κρίστηκε. Και αυτή κρίστηκε. Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά. Α, κοίταξε να δεις τι μου λέει ο Γρηγόρης τώρα, νούμερο ένα περίπτερο.
0: Τι σου λέει?
1: Από τις μπάρες που έβαλε εκεί ο δήμαρχος. Το αυτοκίνητό μου, λέει, χτυπήθηκε από κάτω, τόσο ψηλά που τα κάνανε. Βλέπεις τώρα τι γίνεται.
0: Πιο αργά πρέπει να πηγαίνει, σημαίνει αυτό. Πιο αργά.
1: Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, τόσο ψηλά. Χτυπάει το αυτοκίνητο του κύριου Γρηγόρη.
0: Πιο αργά
1: τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή.
0: Πρέπει
1: τώρα
0: να πηγαίνει ακόμα πιο αργά.
1: Χαλάσουμε τα αυτοκίνητα τώρα.
0: Ακόμα πιο αργά πρέπει να πηγαίνει, σημαίνει αυτό.
1: Κάτσε ρε Έλληνα, άμα δεν χωράει, πώς θα περάσει το αυτοκίνητο. Αφού σου λέει να βάλει βουνό μπροστά. Γκουμούτσα ολόκληρη.
0: Πρέπει να πηγαίνετε πολύ αργά.
1: Συγγνώμη, απευθύνομαι στους αργίτες. Να μου στείλουν τώρα μήνυμα και να μου πούν από το συγκεκριμένο σημείο που μπήκαν οι γκουμούτσες για να μην τρέχετε μπροστά στο δημοτικό. Το δικό σου το αυτοκίνητο χτυπάει, πιάνει από κάτω ή είστε οκ? Okay. Γιατί ο Γρηγόρης πιάνει από κάτω, δεν μπορεί να περάσει. Και από πού να πάει δηλαδή. Πρέπει τώρα να αγοράσουμε καινούριο αυτοκίνητο. Πώς αγροτικό ψηλό.
0: Η Εύα λέει δεν έπαθε τίποτα το αυτοκίνητο της.
1: Ναι, δεν έπαθε τίποτα. Είσαι σίγουρη?
0: Σίγουρη. Να, τώρα που το στέλνει.
2: Χρήστο δεν πιάνει. Αν ελαττώσει ταχύτητα και ανέβει προσεκτικά, δεν πιάνει. Απλά είναι πραγματικά είναι θηρία.
1: Μα ο του Γρηγόρη έπιασε όμως, κύριε Δημήτρη μου. Έπιασε.
0: Σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνει πιο αργά.
1: Για άμα πας αργά δεν πιάνει.
0: Όχι.
1: Άμα είναι το ύψος, τι να.
0: Άμα την πιάσει καλά την ανηφόρα. Άμα ήταν έτσι εδώ στην Καλλιθέα, όλο θα πιάναμε.
1: Τι έχουμε πάθει. Για να δούμε, ρε παιδιά, τηλεφωνήστε, στείλτε μήνυμα. Πιάνετε εσείς
0: εκεί στο δημοτικό? Μόλις πέρασε, σου λέει.
1: Μόλις πέρασε.
0: Μόλις πέρασε, δεν έπιασε.
1: Σώπα, ρε. Πόσο πήγαινε?
0: Τώρα θα μας πει.
1: Με
0: γράφει.
1: Πέντε.
0: Γράφει, βλέπω.
1: Με πρώτη. Ε.
0: Πρώτη, ποιο ρε τα εκεί.
1: Με όπισθεν.
0: Με πρώτη πήγαινε, ναι.
1: Με πρώτη. Το κατάλαβα.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Με πρώτη, κάψαμε το αυτοκίνητο. Κάφηκα η μηχανή. Πώ έκαψα εγώ σήμερα?
0: Αυτά τρία μέτρα είναι.
1: Έχω
0: βαριά.
1: Έχω μια υποψή ότι την έκαψα τη μηχανή σήμερα.
0: Πόσο θα αντέχει, πόσο ήθελε να αντέξει ακόμα αυτό το αυτοκίνητο?
1: Κάτσε. Χαλάσαμε μια μηχανή. Ξαναβάλαμε μια άλλη.
0: Ναι.
1: Τη χαλάσαμε και τη δεύτερη.
0: Πόσο θε να αντέξει? Σου μιλάει, σου φωνάζει. Δεν αντέχω άλλο, σου λέει.
1: Να το πετάξω. Αυτό δεν το πετάω με τίποτα. Όλους σας πετάω, το Ματής δεν το πετάω. Με πάει στο χωράφι, με πάει στο Κωνσταράζι, με πάει στα βουνά, με πάει Καλλιθέα. Τώρα έπαθε μια βλαβούλα ίσως, φαντάζομαι.
0: Ναι, φαντάζεσαι.
1: Αλλά έτσι πως το είδα, μου θύμισε σαν παλιές εποχές όταν είχε καεί προηγούμενη. Κάτι τέτοιο μου φάνηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραία. Μπορεί να χάλασε η μίζα. Όχι, δεν παίζει ρόλο έτσι, τη δύναμη. Δεν έχει δύναμη. Αν δεν έχει δύναμη, πάνε τα, πώς τα λένε αυτά, τα πιστόνια μέσα.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Δεν ξέρεις από αυτοκίνητα. Εσύ δεν πήρες δίπλωμα, δεν εξεταστήκατε στα μηχανολογικά?
0: Και εσύ δεν πήρες δίπλωμα, δεν τα ξέρεις?
1: Εγώ πήρα, βεβαίως το. Λέω μήπως επειδή τα έχεις πιο φρέσκα, ναι, εσύ. Ναι. Σε μένα έχουν περάσει 18 χρονών, για σκέψου. Είναι. Παρακαλώ στη γραμμούλα.
3: Πολύ καλή μέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Καλή εκπομπή.
1: Επίσης.
3: Είμαι αυτός που παίρνω αρεάκι, που είναι ένας εισαγόμενος που λέω.
1: Εισαγόμενος. Μήπως ξέρετε από, ναι, αυτοκίνητα?
3: Κάτι ελάχιστα.
1: Δεν με παίρνει μπρος και όταν πάρει μπρος και τα λοιπά κλωτσάει και δεν ανεβαίνει την ανηφόρα ούτε με πρώτη.
3: Ούτε
1: τι
3: με
1: μπορεί
3: πρώτη
1: να πάθε?
3: Πολλά. Τι αυτοκίνητο είναι?
1: Ματίζ, ματίζ, δύναμη.
3: Ματίζ.
1: Σκυλί. Σκυλί. Σκυλί. Τι, δεν τα βλέπεις καλά?
0: Δεν βλέπει πολλαπλασιαστή.
3: Δεν βλέπω.
1: Πώς με βλέπεις?
0: Πολλαπλασιαστή.
1: Πολλαπλασιαστή.
3: Ο μπαμπάς είναι σαν και εμένα, είναι λίγο βαρύκος.
1: Είμαι λίγο περίφωνος.
0: Απλά μιλάει όταν μιλάει ο άλλος. Όταν πάμε να μιλάει, όταν μιλάει ο άλλος.
1: Τι είναι ο πολλαπλασιαστής, για δώσε μου να καταλάβω.
3: Αυτό που μοιράζει το ρεύμα, αν δεν το μοιράζει σωστά, κάπως κάτι τέτοιο μπορεί να γίνεται.
1: Λες να είναι με το ρεύμα δουλειά, ε?
3: Μπορεί.
1: Μπορεί. Αυτό είναι ακριβό ή φθηνό?
3: Ναι. Α, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Θες να ξέρουν και από τη μέσο κόσμο.
3: Δεν γνωρίζω.
1: Μάλιστα, εντάξει. Ωραία.
3: Θερμή παράκληση.
1: Ναι. Παρακαλώ.
3: Στον δρόμο προς Θεολόγων, κατεβαίνουμε, ναι, τον κατήφορο, έχει δεξιά ένα φούρνο.
0: Ναι.
1: Θεολόγων, ναι, έχει ένα φούρνο, ναι.
0: Δεν τον έχω
3: παρακάσει. Ναι, ένα φουρνάκι, έτσι, ένα μικρό εκεί πέρα. Αριστερά ακριβώς είναι τσιμέντο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τσιμεντότυχος να πω έτσι.
1: Τσιμεντότυχος, είναι
3: μία,
1: ναι.
3: Είναι μία σικιά ρε παιδιά και έχει
1: σίκα.
3: Τα φύλλα όλα τα κλαδιά. Σίκαμα έχει να τα μάζευα.
1: Σοβαρά μιλάς.
3: Τα κλαδιά είναι προς το δρόμο μεριά και όταν παρκάρουν δεξιά, ας πούμε, που παρκάρουν συνέχεια αυτοκίνητα,
1: ναι.
3: Εμείς που έχουμε λίγο ψηλά αυτοκίνητα, φορτηγάκια, ναι. Ας πούμε, φορτηγά, πιάνουν οι καθρέφτες.
1: Ναι.
3: Θερμή παράκληση, αν μπορεί κάποιος αντιδήμαρχος να τα κουτσουρέψει λίγο.
1: Μάλιστα.
3: Θα ήταν πολύ ευχάριστο για μας που περνάμε από εκεί και μαζεύουμε τους καθρέφτες να μην τους σπάσουμε.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν εκεί ναι. Που είναι η σικιά. Διευκρινίζω.
3: Η σικιά είναι κάπου χαμηλά.
1: Άρα στη σικιά είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι, στη σικιά είναι το πρόβλημα. Είναι κλαδιά. Αν μπορέσει κάποιος να πάει να στείλουν κάποιον να τα κόψει, γιατί
1: όλα
3: φορτηγά έχουμε θέμα εκεί πέρα. Εντάξει, μαζεύουμε τους καθρέφτες. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας εκεί για να μην σπάσουμε κανέναν καθρέφτη.
1: Κάτσε να δω, γιατί έχω άμεση ανταπόκριση. Έχω άμεση ανταπόκριση στο φίλο μου, τον Τζόρνταν, που έχει πάρει σίκα από αυτή τη σίκια. Για να τον ακούσω λίγο. Περίμενε λίγο.
4: Για επιδόρπιο φάγαμε σίκα το πάτσι. Κοιτάξτε, κάτι σικάρες. Εδώ κοιτάξτε. Πω. Ο χαμός.
3: Ιστορέι, να είστε καλά, ρε παιδιά. Αυτά. Μας κρατάτε καλή παρέα.
4: Για επιδόρπιο σίκα το πάτσι. Νέα ζήτη. Τυχερών. Τηλέφωνα επικοινωνία.
1: Εδώ είναι το ωραίο.
4: Θα μας βρείτε στο Facebook.
0: Αυτά. Δεν έχει τηλέφωνα επικοινωνία.
4: Γεια σας, γεια μας.
1: Γεια μας και, γεια μας και με τα σίκα. Και τηλέφωνα επικοινωνία τα οποία δεν τα ξέρε. Και λέει θα μας βρείτε στο Facebook.
3: Στο Facebook.
1: Ωραίος. Είναι ωραίος ο Τζόρνταν. Αγαπάμε Τζόρνταν και μια μέρα τον βρω τον Τζόρνταν να τον βγάλουμε και στην εκπομπή εδώ ζωντανά.
0: Να το μας
3: έλειπε. Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κάνω 80 έχει ο πολλαπλασιαστής, λέει εδώ η Εύα.
1: Κάνω 80. Σου έκαψε μπουζί, λέει. Κάποιο από τα τρία μπουζιά δεν δουλεύει.
0: Α.
1: Το ματίζει είναι τρικύλινδρο. Τρικύλινδρο είναι. Μπράβο, Αργύρι μου. Λε, με ένα μπουζί δηλαδή την καθάρισα με 10 ευρώ. 5 ευρώ πόσο κάνει το μπουζί.
0: Ναι, σιγά.
1: Όχι, μια χαρά. Κάποια από τα τρία δεν δουλεύει, Ελένα.
0: Α, πάμε σε αυτή την εκδοχή.
1: Ναι, αυτή είναι η οικονομική εκδοχή, Αργύρη. Για πες, με πόσο τη βγάζω καθαρή. Οπότε νομίζω ότι θα την κάνουμε τη δουλειά. Μπράβο, μακάρι να είναι μπουζί.
0: Έλα, πήγαινε μας γέρμα σπάρτορο.
1: Στο μετανόστιμο κρεβολείο μας, την Αλευχή, με όλα τα εκλεχτάκια το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων σούπερ και έτοιμες για το δικό σας κέρδος. Είναι γέρμα σπάρτορο.
0: Είναι!
1: Είμαστε λοιπόν, παιδιά, με εκλεκτά προϊόντα. Πάντα προϊόντα Γέρμας Φάρμ. Θα τα στείλω και στο φίλο μου, τον Τζόρνταν, να τα τρώει πριν τα σίκα. Εντάξει. Δεν είναι φοβερό, τηλέφωνο επικοινωνίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας, εγώ δεν λέω θα μας βρείτε στο Facebook. Τηλέφωνο επικοινωνίας 82 8 10.
0: Θα μας βρείτε όμως και στο Facebook.
4: Επιδόρπιο φάγαμε σίκα το πάτσι.
1: Να το.
4: Κοιτάξτε κάτι σικάρες.
1: Είναι σικάρες όμως, παιδιά, μα τις δείτε.
4: Ο χαμός. Αυτά.
1: Αυτά.
4: Για επιδόρπιο, σίκα το πάτσι.
1: Δώσε τηλέφωνο.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα μας βρείτε στο Facebook.
1: Αχ, να πάρει.
4: Αυτά και στο TikTok.
1: Και στο TikTok.
4: Στην γεια σας, γεια μας.
1: Γεια μας, γεια μας, Τζόρνταν. Ωραίος ο Τζόρνταν. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα μας βρείτε στα Facebook. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Το μεσημέρι θα συνδεθώ ξανά με Τζόρνταν για να δω τι θα φάει σήμερα. Εντάξει.
0: Κάθε μέρα αυτός τώρα μας λέει τι θα φάει,
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Υπάρχουν στο Facebook ο Τζόρνταν που λέει τι θα φαν,
0: ναι.
1: Και τι είναι το καθένα, ούζο Στέφο. Σε ένα βιντεάκι είδα και τον Στέφο. Τον έδειξε. Αυτός είναι ο Στέφος, λέει.
0: Μια μέρα κατά λάθος, ναι. Όχι κατά λάθος, ναι. Έπρεπε να κάνω μια δουλειά, οπότε μπήκα στο προφίλ σου από το κινητό μου.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Το τι αντίκρισαν τα μάτια μου, το τι σου βγάζει προτινόμενο.
1: Τι με βγάζει προτινόμενο.
0: Μόνο φαγητό.
1: Μόνο φαγητό.
0: Μόνο, μόνο φαγητό έβγαζε.
1: Και
0: δεν
1: βεβαίως υπάρχει, επαναλαμβάνω, ο Τζόρνταν που λέει τι θα φάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ψωμί και τα λοιπά. Και
0: ναι.
1: Και υπάρχει ο Χρήστος που έκανε το. Ο Πιτσιόλης, πώς τον λένε. Ο YouTuber αυτός που τρώει, κάθεται μπροστά στην κάμερα και τρώει. Που είναι 500 κιλά.
0: Αυτό το παιδί έχει πρόβλημα τώρα. Δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι, και αυτό.

0: καλό. Και δεν φτάνει αυτό. Σούπα, έτσι. Σούπα. Σταμάτησα εκεί στη συμβολή και όλοι με έβριζαν. Τι να πω εγώ τώρα. Είχα ανάψει ο καημένος στα αλάρμ που σταμάτησε. Φώναζε. Έκανα χέρια μέσα από το αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, αν δεν ξέρουμε, ας μην βρίζουμε και ας μην κάνουμε χειρονομίες με τα χέρια. Τι να κάνω εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Πάλι καλά που πρόλαβα να το βάλω λίγο στην άκρη. Αλλιώς θα στόχα μέσα, κατσικωμένο στον δρόμο της Καλυθέας. Δεν μπορούσε να ανέβει και να κατεβεί κανένας. Σωστά.
1: Όπου και αυτά τα νεύρα που έχει ο κόσμος.
0: Ναι, πρωί-πρωί κιόλα δηλαδή. Και αισθανόμουν και άσχημα. Τι να τους κάνω, να τους κάνω μια χειρονομία κι εγώ.
1: Ναι,
0: ότι
1: έτσι,
0: είναι
1: τέτοια.
0: Χαλασμένο. Δεν μπορούσα. Όλοι έβριζαν. Τι να κάνω, παιδιά. Συγγνώμη, άμα σας ταλαιπώρησα σήμερα το πρωί. Εγώ ήμουνα εκεί. Εντάξει.
1: Καλά, δεν κατάλαβαν γιατί.
0: Δεν το έκανα επίτηδες.
1: Δεν κατάλαβαν γιατί ήταν χαλασμένο.
0: Αφού κάποια στιγμή δεν κατάλαβαν. Σου λέει, πού πάρκαρε ο Βλάκας και έχει το. Έλεγαν διάφορα κοσμητικά, με έλεγαν. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα αλάρμ και σου λέει, αυτό στάθμευσε τώρα για κάποιο λόγο εδώ πέρα. Τι να κάνω, να βγάλω τρίγωνο, λέω.
1: Εσύ δεν ήσουν απ' έξω.
0: Δεν ήμουν απ' έξω.
1: Γιατί, εσύ γιατί καθόσουν μέσα χαλασμένο αυτοκίνητο, αυτό είναι επικίνδυνο αρχικά.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό το, δεν είχε ο συμπλέκτης πρόβλημα και το χειρόφρενο. Το χειρόφρενο έπιανε κανονικά το φρένο.
1: Βεβαίως. Άνθρωποι, είναι επικίνδυνο για σένα, μπορεί να κάνει μια ανατίναξη.
0: Ανατίναξη, είπαμε ρε Έλληνα, συγγνώμη, αλλά.
1: Κότσο να μένει μηχανή που λέμε.
0: Α, κανένα δεν είναι εκεί η μηχανή, ήταν σβηστή.
1: Καλά.
0: Όχι. Έπρεπε να βγω έξω, έτσι.
1: Βέβαια έπρεπε να βγεις έξω.
0: Κάποια στιγμή από το.
1: Καταρχάς έπρεπε να βγεις έξω, άμα σε έβλεπαν έξω, καταλάβαινε.
0: Από το πολύ πινελίκι που με έριχναν όσοι πέρασαν από Καλυθέα το πρωί,
1: ναι.
0: Γύρω στις 8 και κάτι, 8 με 8.30 τέλος πάντων. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάρω την αστυνομία. Για να σου πω, παιδιά, ελάτε λίγο γιατί.
1: Με βρίζουν.
0: Όχι να του πω ότι με βρίζουν. Εν πάση περιπτώσει, λόγω του ακινητοποίησης έχω δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Λίγο, αν μπορείτε εδώ να ρυθμίσετε λίγο την κατάσταση. Αλλά ήρθε τα παιδιά αμέσως μετά από την οδική και με διευκόλυνε. Εντάξει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αχ, ό,τι κάνει θα γίνει Γιώργο μαζί μα, παιδιά.
0: Έτσι, για να φτάσω στο διάλειμμα να κλείσω πρώτη ώρα.
1: Και οι προσφορέ συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεω σε τιμέ σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε το γυαλί που σας αρέσει, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο.
0: Συγγνώμη κύριε Γιώργο.
1: Πόσο έχει αυτή η γελούρα.
0: Πόσο έχει κύριε Γιώργο.
1: Και μόλις ακούσετε τη τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και για κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και αφεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει είναι Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Ορίστε, βλέπεις τι παθαίνουν. Παθαίνουν αιμονία οι ακροατές μας. Ξαναβάλε λίγο τα σίκαλε.
1: Όχι πάλι.
0: Βλέπεις, παιδιά.
1: Εντάξει, έλα τρίτη φορά τώρα.
0: Τα ξέρω αυτά, τα ξέρω. Τα ξέρω πως κολλάτε, τα ξέρω. Έμα, δεν τα ξέρω. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το διαφημιστικούλι μας.
1: Έτσι λέμε.
0: Κλείσαμε πρώτη ώρα. Δυνατά και όμορφα πάμε για δεύτερη ώρα σε λίγο. Έχουμε και εφημερίδες.
1: Εφημερίδες.
0: Έχουμε και πρωτοσέλιδα, έχουμε και σχολιασμό. Ερχόμαστε.
1: Και τα ζώδια της Μένης.
0: Πώς.
1: Και τα ζώδια της Μένης. Δεν το ξεχάσω πάλι.

0: Kiss.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670

0: 673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
1: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
4: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
1: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670 83833.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
1: Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
9: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
13: Αντένες FM 93,6.
7: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
14: Καλημέρα.
7: Άρε μου στείλε πολύ ωραίο ανέκδοτο Τζον Κάπα.
14: Για πες.
7: Ήταν τέσσερις άντρες.
14: Ναι.
7: Άγνωστοι μεταξύ τους, βρέθηκαν σε κάποιο μπαρ και έπιαζαν λίγο κουβέντα.
14: Μάλιστα.
7: Και έπιαζαν τι κουβέντα λες?
14: Τι κουβέντα?
7: Για κερατάδες.
14: Ω, μάλιστα.
7: Λέει ο ένας, λέει, ποιος να είναι ο μεγαλύτερος κερατάς, ρε παιδί
14: μου. Χριστούς.
7: Όχι, γενικά, ναι, ναι, ναι.
14: Α, γενικά.
7: Ο μεγαλύτερος κερατάς, λέει, πρέπει να είναι ο γιατρός.
14: Α, ναι, ναι.
7: Γιατί, ρε φίλε, λέει, γιατί ο γιατρός? Λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, λέει, χειρουργία, εφημερίες, ξέρει τι κάνει η γυναίκα του τόσες ώρες.
14: Ναι,
7: σωστό.
14: Σωστό.
7: Όχι, λέω, όχι. Δεν είναι γιατρός. Δεν είναι ο γιατρός. Ο μεγαλύτερος κερατάς, λέει, είναι ο στρατιωτικός.
14: Μάλιστα.
7: Γιατί ο στρατιωτικός? Μα γιατί φεύγει, λέει, μια εβδομάδα, πάει σε ασκήσεις, να πάρει καμία μετάθεση, να μπορεί να πάει οικογένεια μαζί του, να μένει γυναίκα μόνη και ποιος ξέρει τι θα κάνει η γυναίκα.
14: Μάλιστα.
7: Βέβαια. Μπα, λέει, δεν συμφωνώ.
14: Δεν συμφωνώ.
7: Ο μεγαλύτερος κερατάς, λέει, είναι ο ναυτικός.
14: Ναι.
7: Γιατί, λέει, λείπει από το σπίτι του μήνες ολόκληρους, η γυναίκα του κάνει ό,τι θέλει ανενόχλητη, κατάλαβες. Μήνες τώρα.
14: Ναι, ναι.
7: Εντάξει.
14: Μάλιστα.
7: Ο τέταρτος εκεί άκουγε, δεν μιλούσε.
14: Δεν μιλούσε.
7: Και κάποια στιγμή δεν φιλάρα και λέει, εσύ δεν μιλάς, ποια είναι η γνώμη σου? Τι να σας πω, ρε παιδιά, λέει, είμαι στρατιωτικός γιατρός του πολεμικού ναυτικού. Ω, Παναγία μου. Δεν γλιτώνει αυτός με τίποτα, Έλληνα, έτσι.
14: Κλίμα.
7: Με τίποτα. Στρατιωτικός γιατρός του πολεμικού ναυτικού. Ωραίος. Μπράβο, ρε Τζον Κάπα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, προχωράμε. Ήταν ωραίος ο Τζον Κάπα.
14: Ήταν ωραίος.
7: Τα εξήγησε
14: ωραία.
7: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Πού πάμε είναι το θέμα?
14: Brain. Γιατί είμαστε στο Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος, όπως σας έχω πει ήδη, είναι μήνας αφιερωμένος στα παιδιά και τους γονείς. Οπότε, γονείς μου, θέλω να με ακούσετε πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί ξέρω ότι τα ψάχνετε αυτά τα πράγματα. Θα σας πάω σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Μάλιστα. Το νέο γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που ξέρετε πόσο σημαντικά είναι για την πορεία της ζωής του, για το βιογραφικό του, όλοι αυτά κοιτάνε τώρα πια. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τα NLP, και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση γενικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς την ευκαιρία στο παιδάκι σας να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια. Τώρα πια και στην Καστοριά τα τελευταία 3 χρόνια είναι μαζί μας το Brain on Brain στην Πτολεμαίων 3. Σας δίνω και το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6948 58 74 95 υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης. Να μπείτε και στο Facebook Brain on Brain, να δείτε λίγο τι είναι αυτό, να δείτε τα νομίζω ότι όταν το δείτε, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε με το τι κάνουν τα παιδιά εκεί. Πώς τα βρίσκουν όλα αυτά, χωρίς να κάνουν καμία πράξη, χωρίς να κάνουν... Είναι φοβερό, πραγματικά, να μπείτε Brain on Brain και να τηλεφωνήσετε και εδώ στο δικό μας Brain on Brain, να μιλήσετε με τον Γιώργο που τον έχετε γνωρίσει και μέσω της εκπομπής μας τα προηγούμενα χρόνια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, Μισερλού.

0: Θες να πάμε λοιπόν εφημερίδες, κυρία Έλενα?
1: Εφημερίδες.
0: Να δούμε τι γράφουν σήμερα, παιδιά. Έχει κανένα καλό θέμα, πιστεύεις?
1: Για να δούμε.
0: Ε?
1: Για να δούμε.
0: Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, λέει Καθημερινή. Τσούζι βέζιν, παιδιά, 2.20, ε. Είναι εφιάλτης πια. Τα λέγαμε και χθες. Τα λέγαμε και παραπροχθές. Τα λέγαμε και για να δούμε τι θα γίνει και με το δικό μας το πετρέλαιο θερμάνσεως. Παρακάτω δεν έχουν ανάγκη. Δεν μπορούν να νιώσουν. Τα νέα λένε 15 ερωτήσεις ως. Ποιες είναι αυτές οι ερωτήσεις ως? Δεν επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη? Λειτουργεί νόμιμα. Να τα ψάξει όλα αυτά και μετά να πας.
1: Να σας πω κάτι εντωμεταξύ που σκεφτόμουν.
0: Μετά την υπόθεση Μαζονάκη πρέπει να ψάχνεις, λέει, που πας, καταλάβες.
1: Να σας πω κάτι που σκεφτόμουν χθες.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί δεν ψάχνουμε ευθύνες και σε αυτούς που πούλησαν αυτό το μηχάνημα?
0: Αυτό το μηχάνημα είναι κανονικό μηχάνημα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή είναι μηχάνημα που το έχουν
1: γεννήσει.
0: Συγγνώμη,
1: και μπορώ να πάω εγώ. Ναι, η άλλη, ένα τσούλι. Μπορώ να πάω και να αγοράσω αυτό το μηχάνημα?
0: Μισό λεπτάκι. Μπορείς να πας να το αγοράσεις, ναι.
1: Γιατί μπορώ να πάω να το αγοράσω?
0: Γιατί
1: αυτό το
0: αυτοί
1: μηχάνημα
0: που το είχαν εκεί ήταν και αντιπρόσωποι αυτού του μηχανήματος στην Ελλάδα.
1: Μήπως
0: ναι,
1: πρέπει λίγο και να κοιτάμε και ποιος αγοράζει όταν πρόκειται για τέτοια μηχανήματα.
0: Η εταιρεία πουλάει. Το ποιος θα το πάρει μπορεί να το θες να έχει σπίτι σου.
1: Ναι, δεν είναι λάθος αυτό.
0: Αυτό
1: μπορώ
0: λοιπόν
1: να το έχω εγώ σπίτι με αυτό το μηχάνημα?
0: Μπορείς να το έχεις.
1: Γιατί να το. Πώς μπορώ να το έχω?
0: Άκου,
1: είναι επικίνδυνο στα χέρια μου αυτό το μηχάνημα στο σπίτι.
0: Άκου
1: μου
0: τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει ο ιατρικός σύλλογος εκεί και τα ελεγχτικά όργανα που ελέγχουν τι έχει το κάθε ιατρείο.
1: Ναι, που βγαίνει ο κύριος Πατούλης και μιλάει με ειρωνία.
0: Εσύ τώρα είσαι με τη Γιάμαλη ή με τον Πατούλη?
1: Με τη Γιάμαλη, με την είδα.
0: Με τη Γιάμαλη είσαι έξω από εδώ. Ουστ!
1: Εντάξει τώρα, είναι.
0: Που λέει και η φίλη μου η Άννα λογοθέτη. Ουστ!
1: Κάναμε, λέω.
0: Λοιπόν.
1: Πού το. Και δεν το είδατε.
0: Λοιπόν, προχωράμε, προχωράμε. Έκανα το είχαν κρύψει την τουλάπα, λέει.
1: Να πω και κάτι άλλο που πραγματικά τραβούσα τα μαλλιά μου
0: για
1: όταν
0: να
1: το
0: καταλάβετε,
1: άκουσα.
0: Όχι, θα σου πω και αυτό για να καταλάβετε. Τι άνθρωποι είτε. Όταν την ενημέρωσαν ότι κατηγορείται για δολοφονία πια, γιατί έχει να βαθμιστεί η κατηγορία, η γιατρός ξέρεις τι είπε?
1: Τι
0: με κρατάτε τόσες ώρες εδώ πέρα, τι έχω κάνει, σαν πολύ δεν κάθισε εδώ μέσα? Για να καταλάβετε δηλαδή τι επίγνωση υπάρχει και τι κυκλοφορεί έτσι στον αέρα.
1: Όταν του είπαν δε του Πατούλη ότι καλά ήσασταν και σε ένα συνέδριο μαζί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρατε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
0: Αφού έλεγχος είχε πάει και τα έχει βγει καλά.
1: Μιλάει για το συνέδριο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν ήξερε τι άνθρωπος είναι, γιατί ξέρεις όλους τους ανθρώπους. Αν βρεθείς κάπου δηλαδή εσύ.
1: Όχι. Η ερώτηση ήταν αν είχαν δει το βιογραφικό του, το οποίο βιογραφικό έκανε βαρλούμπες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι πρέπει να κάνει ο Πατούλης, να κάθε βιογραφικό είναι το ελέγχει.
1: Μισό λεπτό ρε άνθρωπε. Εγώ έχω κάνει 10 παρουσιάσεις, πες, ωραία. Εγώ που είμαι. Πώς να το πω, ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μου κάνουν μια πρόταση για μια παρουσίαση, πρώτα ρωτάω ποιοι άλλοι θα είναι.
0: Α,
1: δηλαδή
0: για να δεις τι γίνεται.
1: Ποιοι άλλοι θα είναι μαζί μου σε αυτό το πάνελ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και μετά απαντάω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ που είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
0: 1892 προσλήψεις στο δημόσιο. Γράφεσαι τώρα.
1: Περίμενε να πάω να γράψω.
0: Άιντε, άιντε.
1: Τι άιντε.
0: Μου γίνες και γιάμαλη. Εμείς είμαστε με τον Πατούλη. Πόσες φορές θα σου το εξηγήσω? 1892 προσλήψεις στο δημόσιο. Εντάξει.
1: 1892,
0: τίποτα, κάτι ψηλά τώρα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, προχωράω. Α, μάλιστα. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγηση. Βλέπεις.
1: Ναι, αλήμον.
0: Αξιοκρατία, λέει η απογένεια.
1: Ναι, ναι. Μεγάλη.
0: Τεχνίδι των λαγών ή από σύμπτωση. Τι λέει εδώ? Από σύνθεση. Α, η αποσύνθεση. Μιλάει για το θέμα που τώρα ξέρεις, όταν κάποιος μένει άνεργος παίρνει το επίδομα ανεργίας.
1: Ναι.
0: Και βγήκαν κάποιοι, και ο Μαρινάκης και κάποιοι ακόμα νομίζω, και είπαν, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να το δίνουμε το επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τώρα κάποιοι σκέφτονται, αυτό ήταν, έβγαλαν κανένα λαγό μπροστά να το πει για να το προετοιμάσει το έδαφος, να δούμε αντιδράσεις και τα λοιπά.
1: Όχι, μη μου πεις.
0: Τι να μην πεις?
1: Δεν πιστεύω ότι έγινε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Μαρινάκης έλεγε την προσωπική του γνώμη.
0: Την προσωπική του γνώμη είπε.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, μπράβο, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το πιάσες, μπράβο ρε Έλενα, ναι. Το πιάσες. Οπότε εδώ η εφημερίδα των συντακτών, καταλαβαίνεις που δεν μας χωνεύει κιόλας. Θέλει να μας πλήξει. Γραφειρονικά αυτό. Ο Οπότε πάω εγώ στις δικές μας εφημερίδες. Τι λέει εδώ? Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει, λέει, την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας, εντός εγωγικών φυσικά, με έδρα τη Φλόρινα. Λίγο μας έχουν ζαλίσει εκεί στη Φλόρινα με αυτό το κέντρο, και από παλιά, παιδιά, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, τι να, θα σηκωθεί ο Μέγας Αλέξανδρος και θα σας κυνηγάει. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πόσο πρέπει ακόμα να το...
1: Για αυτά.
0: Διαβάστε λίγο, ρε.
1: Για αυτά. Άνθρωποι. Δεν ξεσηκώνεται κανένας για τον ρέμο. Ξεσηκώνεται. Μόνο πήγε να τραγουδίσει το άγαλμα.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτά δεν είδα κανένα να κάνει κανένα. Για τον ρέμο μόνο θυμήθηκαν. Εκεί τους έπιασε.
0: Επειδή είναι Νέα Δημοκρατία, παιδί μου, γι' αυτό. Επειδή είναι Δημοκρατία.
1: Δεν μιλάω για την εφημερίδα, μιλάω για τον κόσμο.
0: Ναι, για τον κόσμο. Ακριβώς. Πάω στην Εσπρέσο εγώ τώρα στα γνήσια πράγματα. Λοιπόν. Δεν είστε άξιες, φύγετε. Α, έγινε όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Μερίδα θαυμαστών του Μαζονάκη, παιδιά, επιτέθηκε ελεκτικά στις αδελφές του, Βάσο και Μαρία, στο κημητήριο Αθηνών. Έπαιξε γιούχα εκεί. Ξύλο ανάμεσα σε δύο ηλικιωμένους, φαν του τραγουδιστή.
1: Και
0: τι γίνεται, ρε παιδιά, για αυτά τα ζητήματα. Άγρια σκηνικά στο αντίο του Μαζονάκη. Ο Μαζό πέθανε και εκείνοι τον τραβούσαν βίντεο. Τα είδαν τα βίντεο. Αυτό άλλο, αυτό πάλι.
1: Αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ.
0: Παιδιά, το έβγαζαν βίντεο για να το δείξουν, λέει, στο AI, για να τους πει το AI τι να κάνουν. Γιατροί. Τι να πω. Με τι το πήραν.
1: Για τους γιατρούς, λέει. Εγώ νόμιζα η συζήτηση είναι για τον κόσμο στην κηδεία.
0: Όχι, λέει για τους. Και αυτό. Και αυτό που το λες.
1: Αυτό συζητήθηκε πάρα
0: κηδεία,
1: πολύ.
0: Ρε, παιδί, και... Δηλαδή όλα τα κινητά ήταν όρθια. Δηλαδή τι να πω, ρε, και αυτό το πράγμα.
1: Και εμένα αυτό λίγο έτσι μου κακοφαίνεται.
0: Με ξένησε και εμένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξέρω εγώ, ρε φίλε. Δηλαδή το παίρνεις για να το ανεβάσεις, ότι... να είσαι, πεις και ότι ήμουν και εγώ στην κηδεία του
1: θα
0: Μαζό.
1: Θα το βλέπεις, ας πούμε, αυτό μετά από χρόνια και θα λες.
0: Ήμουν και εγώ στην κηδεία του Μαζό και τι, να το δείχνεις μόνο σε εικόνα, φίλους.
1: Να... Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θέλεις να κάνεις
0: το να τέτοιο. Έχουμε σε κηδεία τα κινητά όλα σε παράταξη και τα λοιπά και να τραβάνε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Προχωράμε, Έλενα.
1: Αν πηγαίνετε πραγματικά σε έναν δικό σας άνθρωπο. Γιατί
0: θα τραβούσατε
1: ότι
0: βίντεο.
1: Ήταν δικός μας άνθρωπος και τα λοιπά.
0: Βίντεο.
1: Πες ότι πηγαίνεις στη γιαγιά σου. Θα τραβούσες βίντεο στην κηδεία της γιαγιάς σου.
0: Ξέρω εγώ. Άβολο. Λοιπόν, για πάμε, ρε Έλενα. Πάμε χορηγό.
1: Λοιπόν, να πάμε. Να πάμε ΚΤΕΛ.
0: Πάμε παντού με το ΚΤΕΛ.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε δρομολόγια στην Αθήνα με ε65, Θεσσαλονίκες. Πήγε ο μπράδερ, θα θεί μια χαρά, όλα καλά. Από εκεί και μετά. Λάρισες, Γιάννε, φοιτητές μας. Παντού. Φθινοπόριασε λίγο. Φθινοπόριασε. Σημερολογιακά.
1: Φθινοπόριασε.
0: Ναι, ναι. Οπότε, ναι, θα πάμε εκδρομές και το φθινόπωρο. Γιατί είναι πολύ ωραίες και αυτές οι εκδρομές. Κάθε φορά που ακούτε κάτι από την εκπομπή μας, κλείνετε την θέση σας όσο πιο άμεσα μπορείτε. Everything is coming up roses. Είναι ο Black. Και για να δω τώρα να πάω λίγο, να πάω στη Star.
1: Ναι.
0: Εικόνες Οδύνης και Σπαραγμού στο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, εδώ αποκαλύπτει κάτι όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στο από το τρίτο νεκροταφείο. Γατζωμένη στην νεκροφόρα η μητέρα του, η μιλιπόθυμη η Μαρία και ο πατέρας του. Η εντολή που έδωσαν οι δύο αδερφές του μόλις ολοκληρώθηκε η ταφή. Έδωσαν και εντολή. Ήταν ντυμένος μοναχός μες στο φέρετρο, εδώ αποκαλύπτει η εφημερίδα. Σοβαρά. Ότι είχε σχέσεις πάρα πολλές ο Μαζό με τη θρησκεία, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε πάρα πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος. Αλλά και αγαπούσε πολύ το Άγιο Όρος και γι' αυτό παρενεύει ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε αυτή την ιστορία. Τώρα
1: δηλαδή,
0: ήταν ντυμένος μοναχός μες στο φέρετρο, τι να σας πω, παιδιά. Τι να σας πω. Αυτό λέει η εφημερίδα σήμερα. Λοιπόν, μεταμφιεσμένη η Βύση στην Αγρυπνία. Έγινε και η Αγρυπνία του Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Πήγε από την πλαϊνή πόρτα στις 3 τα ξημερώματα. Και πηγαίνουν για ισόβια οι γιατροί. Το βλέπεις εδώ. Τι στέλνει βαθιά στη φυλακή Θεοδωρόπουλο και Γάκια. Πώς αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για φόνο. Ρέμος, Μενεγάκη και Βανδύ. Α, Μενεγάκη και Βανδύ. Οι χειρές απουσίες στην Ακηδεία. Οι τρεις αυτοί δεν πήγαν. Δεν πάτησαν, λες, στον οικοδαφείο. Γιατί δεν πάτησαν, δεν ξέρω. Οι ενοχές που τρώνε τον Οικονομόπουλο. Άραγε, τι δεν πρόλαβε να πει ο Γιώργος. Άβαυτη και με λιγμούς η Λάτση. Γιώργο, ζεις, σήκω πάνω. Κατέρευσε μπροστά από το φέρετρο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πραγματικά αυτό που γίνεται λοιπόν με το Μαζονάκι είναι αυτό που, αυτό που καταλαβαίνετε και εσείς, ότι είχε χρόνια να συμβεί κάτι αντίστοιχο. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε πριν πάω στην ελεύθερη ώρα. Δώσε πόνο, δώσε χορηγό, Ελένα.
1: Και κάτι άλλο σκεφτόμουν, θα το πω μετά. Λοιπόν, θα πάμε η Φαντίδη, βεβαίως, ο οποίος κυριολεκτικά χθες μας τάισε όλη μέρα.
0: Παιδιά, χθες, οι κουτάρες που ήρθαν χθες, δεν φάγαμε και καθόλου. Φανταστείτε.
1: Ναι, μόνο τυροπιτάκι τρώγαμε.
0: Απίστευτο.
1: Και έχει μείνει και λίγο. Έχουν μείνει πάρα.
0: Και έχουμε και για σήμερα. Έχουμε
1: έχει, μείνει, έχει μείνει πολύ πράγμα. Γι' αυτό μην το τσιγκουνεύεστε όταν θα πηγαίνετε η Φαντίδη. Έτσι και οι ως φοβερές τιμές. Παίρνετε γεμίζετε κουτάρες. Δεν πάνε χαμένες, παιδιά.
0: Ποτέ.
1: Και σήμερα να μην τα φάτε όλα. Θα περισσέψουν και για άλλα.
0: Κανονικά η Έλληνα πρέπει να τα κατεβάσει σήμερα εδώ, ό,τι περίσσεψε τέλος πάντων για να.
1: Όχι, ήμασταν πολύ λιτοδίαιτοι.
0: Ναι.
1: Ήμασταν λιτοδίαιτοι.
0: Χθες.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε δίαιτα.
0: Μπράβο σας.
1: Λοιπόν, ήμασταν τσιμπήσαμε ελαχίστως. Έτσι, κάτι ναι. Τις πήραμε για να πούμε. Την κάρετε όμως, δεν πάνε χαμένα, ξαναλέω. Όταν γεμίζετε κουτάρες, γεμίζετε κουτάρες. Μην κάνετε τώρα, βάλε μου 2-3.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν σου κάνω τα 2-3. Λοιπόν, και τα γλυκά, με τα γλυκά το ίδιο. Θα πάρετε. Πάρτε ένα για σας.
0: Χθες είχε και γλυκάρες ο κύριος Μισελ.
1: Εγώ έφαγα το, τελικά αυτό με το φιστίκι ήταν ναι. Προφιτερόλ φιστίκι.
0: Προφιτερόλ φιστίκι, έτσι.
1: Δυνατό, είχα πολύ καιρό να φάω.
0: Εγώ έφαγα το μισό για να έχω και σήμερα. Έφαγα μισό cheesecake. Cheesecake δεν ήταν το άλλο.
1: Ναι, cheesecake ήταν.
0: Και σήμερα θα έχω το άλλο μισό. Βλέπεις.
1: Θα σου πω μόνο το μοναδικό μου πρόβλημα με το προφιτερόλ φιστίκι. Δεν μου αρέσουν οι ξηροί καρποί μέσα στα γλυκά. Δηλαδή προσωπικά θα το ήθελα χωρίς τα φιστίκια τα. Πραγματικά πάνω. Αλλά αυτό
0: αχ,
1: είναι γούστα,
0: αυτό με τρελαίνει.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω, ναι. Είναι γούστα.
0: Εγώ μπορώ και να είναι και ολόκληρα μέσα, ακόμα καλύτερα.
1: Γούστα είναι αυτά, εμένα μόνο ναι. Αυτό με χαλάει. Κατά τα άλλα η κρεμούλα εξαιρετική, το σουδάκι μέσα φοβερό, τώρα τι να λέμε. Το ψωμάκι μας, δεν ξεχνάμε και το ψωμάκι μας.
0: Ναι, γιατί να, η mother δεν ήξερε, για το μεσημέρι.
1: Δεν ήξερε η mother χθες ότι θα συτιστούμε με τυροπιτάκια.
0: Μπράβο.
1: Και πήγε η Φαντίδη και πήρε και ψωμάκι. Και μέσα σε όλα αυτά,
0: έκανε.
1: Εγώ έφαγα και μία φέτα ψωμί. Άσχετο. Δηλαδή έφαγα τα τυροπιτάκια.
0: Μέρα νύχτα δεν κλείνουμε ποτέ. Θα να συζητήσουμε. Η βάση μας καλημέρα. Χιλιόδεντρο. Που κέρδισε μέσα στον Ταϊλάκη 3-0. Στα πάγε χθες, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Εδώ, τι λέει η ελεύθερη ώρα.
1: Τι λέει.
0: Πώς και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμβρόσιο. Α, είναι ο Αμβρόσιος Καλαβρίτων που τον διέγραψαν δεύτερη φορά. Σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο. Με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού, απαντά Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων. Η συγγνώμη του Άδωνη για τον Μαζό. Ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε πως το σύστημα υγείας δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει.
1: Μπράβο. Αυτό είναι πιο τίμιο από αυτό που έκανε ο κύριος Πατούλης.
0: Είπες μπράβο στον Άδωνη.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε Έλενα.
1: Αυτό περίμενα και από τον κύριο Πατούλη. Μια παραδοχή, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν πειράζει καμιά φορά να βγαίνουμε και να λέμε δεν ήμουν επαρκή σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Φτούσας, λέει, λησμονημένη επέτειο η μάχη του Μαραθώνα. Εκδηλώσει τιμή στις ΗΠΑ αλλά στην Ελλάδα μούγκα. Έγιναν εκδηλώσεις για την επέτειο της μάχης του Μαραθώνα και δεν έγινε τίποτα στην Ελλάδα. Μια χαρά.
1: Μα πού έγιναν τότε?
0: Πώς?
1: Πού έγιναν τότε?
0: Στην Αμερική.
1: Α, μάλιστα.
0: Έγινε εκδηλώσεις τιμή στην Αμερική. Αλλά στην Ελλάδα, μούγκα. Αυτά γράφει η εφημερίδα σήμερα.

0: Οπότε τελειώσαμε και εδώ, Ελένα. Και...
1: τελειώσαμε.
0: Εδώ βλέπω για σας λέει αλλάζει το έργο η Αθλητική Sport Day.
1: Για ποιον?
0: Αύριο που έχετε αγώνα θα αλλάξει το έργο.
1: Δηλαδή?
0: Θα την αλλάξει την πλάκα. Δηλαδή θα είναι καλός ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει, να αλλάξει το έργο.
1: Άντε να δούμε, μήπως και άλλο. Το ελπίζουμε, για δεν.
0: Ενώ σε εμάς λέει ξεχυλίζει η ποιότητα, λέει η Λάβη.
1: Α, εσείς έχετε ποιότητα.
0: Εμείς ξεχυλίζει. Δεν ξέρω τι κάνουμε.
1: Και δεν πάρετε το πρωτάθλημα φέτος.
0: Μαζεύουμε από εδώ, φεύγει από εκεί. Φεύγει από εκεί, τι μαζεύουμε από εδώ.
1: Και δεν το πάρετε το πρωτάθλημα φέτος. Κανόνισε, ρε. Θα γίνετε ρεζίλια μα το πάρετε φέτος.
0: Λοιπόν, φέτος, γράψτε το από τώρα που σας το λέω. Από εδώ μέχρι το Βοτανικό. Ο Παναθηναϊκός θα πει πρωταθλητής στο νέο γήπεδο.
1: Εύχομαι και ελπίζω. Πραγματικά, δηλαδή φέτος σας αξίζει. Έτσι
0: το αξίζουμε, το αξίζουμε.
1: Αν δεν τα καταφέρετε όμως, μην κρυνιάζετε μετά.
0: Τα καταφέρουμε. Πάμε για διαφημιστικό. Φτάσαμε 10:30.
1: Φτάσαμε.
0: Πάμε για διαφημιστικό.
1: Πάμε. Με ανθοπολιογλώη θα πάμε. Ωραία. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά πραγματικά κάνουν υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο έλιτο, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Βεβαίως και όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε σε άλλο mood, να στολίσουμε λίγο τα σπίτια μας, να στολίσουμε τις αυλές μας, τα μπαλκόνια μας, να βάλουμε τα ωραία μας λουλουδάκια που πάντα δίνουν άλλο τόνο έτσι στην ατμόσφαιρα και τα ωραία μας φυτά, να πάρουμε και τα ωραία μας κεριά. Μπαίνουμε τώρα και σε πιο χουλιάρικο mood, πιο χειμερινό σιγά σιγά. Να πάρουμε τα κεριά μας από Noble Sense στα αρωματικά, να κάνουμε ατμόσφαιρα. Εντάξει, εγώ λέω να προτιμήσουμε για λίγο ακόμα, για λίγο, μας παίρνει λίγο ακόμα, τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και οι κλασικές οι μυρωδιές και οι πιο θεματικές μυρωδιές. Τώρα κάτι θα βγει για φθινόπωρο σίγουρα. Ο καθένας να παίξει όπως θέλει, αλλά σίγουρα να είστε σίγουροι ότι θα δώσουν άλλο τόνο στο σπίτι. Ρε παιδί μου, μπαίνεις και χωρίς να καίει το κερί, μοσχομυρίζει όλο το σπίτι. Για να μην μιλήσω για το πόσο όμορφα είναι φτιαγμένα σαν κεριά. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν για όλα αυτά και για πολλά περισσότερα στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Ο Γιώργος από τον Βυζάντιν μου στέλνει φωτογραφία τη Μόνα σε βενζινάδικο που πήγε να βάλει τώρα βενζίνη.
1: Μάλιστα.
0: Σας περνάμε λέει. Βυσμπάντεν παιδιά σήμερα, πριν από λίγο, το ντίζελ 2,569. Δηλαδή έχει ξεπεράσει και τα 2,5 ευρώ. Το ντίζελ στο Βυσμπάντεν, επαναλαμβάνω. Πάμε στην Αμόλυβδη, έχει 2,44-9, δηλαδή κοντεύει, κοντοζυγώνει τα 2,45, πες τρογγυλά, 2,45. Η πιο ενισχυμένη έχει 2,59, δηλαδή 2,59, δηλαδή πες 2,51, βάζω το 9 για να μπερδεύουν οι Γερμανοί, καταλαβες, πονηροί οι Γερμανοί. 2,51 πες τρόγγυλα, 2,51 ή λίγο πιο ενισχυμένη. Και η σούπερ η κατοστάρα, πώς τη λένε?
1: Ναι, ναι.
0: 2,68. Καλά πάτε στο Wiesbaden. Δηλαδή εμείς τώρα εδώ, εσείς έχετε, όμως, έχετε μισθούς παιδιά. Ο καθένας από εσάς παίρνει 3.000 την καθισιά το λιγότερο.
1: Το
0: λιγότερο, αφού είναι κοντότερος μισθός. Οπότε, μια χαρά, δυο μισθοί. Για πλάκα. Για πλάκα το έχετε. Οι τιμές όμως αυτές επαναλαμβάνουν πριν από λίγο σε βενζινάδικο στο Wiesbaden, για να έχουμε λίγο έτσι και τις συγκρίσεις. Τι γίνεται Γερμανία, τι γίνεται Ελλάδα, χωρίς βεβαίως να υπάρχει καμία σύγκριση στους μισθούς των δύο χωρών. Έτσι. Είναι η μέρα με τη νύχτα, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα πάω διαφημιστικό και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daovin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, Όμικρον Έψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Κηλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης.
6: τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683 Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα. Ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
12: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στον Νικόλα. Ο Νικόλας το έστειλε νωρίτερα το μήνυμα,
1: ναι,
0: για τις γκουμούτσες που έβαλε ο δήμαρχος στο Άργος εκεί στο δημοτικό.
1: Ναι,
0: είναι από αυτές, λέει, που περνάς μόνο με τζιπ. Βλέπεις.
1: Ρε, μειώστε λίγο ταχύτητα, δεν θα πάτε τίποτα.
0: Ναι, ακριβώς, να μειώσουμε ταχύτητα, σωστό. Αλλά πώς να περάσω άμα δεν περνάει? Πιάζω από κάτω, τι να κάνω?
1: Εδώ οι άλλοι πώς πέρασαν δηλαδή και εσείς δεν μπορείτε?
0: Με πολύ προσοχή, με πολύ προσοχή. Το Ειρηνάκι μας, καλημέρα, φωνάζει το Ειρηνάκι μας. Δεσπηλιό, πού είσαι ρε Δεσπηλιό? Καλημέρα μας το Ειρηνάκι μας. Αχ, βλέπω και Νίκο Τρελογειτονιά, ο οποίος σου είπα για τον Νίκο Τρελογειτονιά, έτσι.
1: Πρόεδρος,
0: παρακολούθησε προεδράρα το μάτς κυπέλου Κοσταράζη Πας Λεύκης. Έλαμπε στην κερκίδα ο κύριος Νίκος. Έλα, ξεχώριζε στην κερκίδα ο κύριος Νίκος.
16: Καλημέρα, Χρήστο και Έλληνα από Τρελογειτονιά.
0: Έτσι, μπράβο αγόρι μου. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και πάμε χορηγό. Και βλέπουμε.
1: Ναι. Ξέρω.
0: Δεν είσαι εδώ, είσαι
1: όχι,
0: κάπου
1: όχι,
0: αλλού.
1: Διαβάζεις
0: κάτι.
1: Ναι, προσπαθούσα να βγάλω άκρη με κάτι. Κέντρο ξενογλωσσών Τσαγκάλι θα πάμε παρόλα αυτά. Γιατί όπως είπαμε, είναι Σεπτέμβρης, είναι ο μήνας που ξεκινούν όλα. Και θα σας πάω σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις, τα ELT Excellence Awards, και με τους μαθητές του να συμμετέχουν και σε αγγλόφωνα συνέδρια ήδη από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama. Για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά, έτσι και πολλά πολλά ακόμα που αρέσουν στα παιδιά. Για την A Junior, πάμε στην A Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη. Έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Να αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες, γιατί ξέρω ότι οι γονείς ενδιαφέρεστε και για τις εξετάσεις. Οπότε αναφέρω οπωσδήποτε και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις, όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξενογλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία, αναμενόμενο είναι, στις εξετάσεις όπως λέγαμε. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88. Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Σας δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας, όχι μας βρίσκεται στο Facebook που έλεγε πριν ο τέτοιος, 2467083833 ή εγγραφέ.

0: Σήμερα 12 η ώρα αποφυλακίζεται και ο Κασιδιάρης.
1: Τι
0: χαρά. Και αρχίζει να υπάρχει μια συζήτηση στη χώρα αν μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει κόμμα τώρα που από σήμερα αποφυλακίζεται. Και υπάρχουν συνταγματολόγοι παντού στις τηλεοράσεις αναλύοντας τι λέει το Σύνταγμα, τι λένε οι νόμοι και αν μπορεί ο Κασιδιάρης να κάνει δικό του κόμμα. Εδώ λένε ότι δεν μπορεί να κάνει δικό του κόμμα γιατί έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Υπάρχει το παράθυρο να κατέβει μόνος του ανεξάρτητος υποψήφιος σε οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας επιθυμεί, αρκεί να πιάσει ένα 3%. Και υπάρχει και η περίπτωση του να μπει σε κάποιο κόμμα σαν υποψήφιος. Τι θα γίνει, παιδιά, κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι πάντως ότι ο ίδιος όπου σταθεί και όπου βρεθεί έχει τονίσει ότι τον ενδιαφέρει η πολιτική και ότι θα είναι με κάποιον τρόπο υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
1: Παγκόσμια μέρα της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Σήμερα γίνεται από την άλλη κηδεία ενός Καστοριανού, του Σπύρου Χαλβατζή, ενός Γερμανιώτη συγκεκριμένα, από τον Γέρμα η καταγωγή του Σπύρου Χαλβατζή, ενός κομμουνιστή που πάνω από 6 δεκαετίες αφιέρωσε όλη τη ζωή του κυριολεκτικά.

0: Προσπαθώ να βρω λίγο και τον κύριο Γιώργο Τίγκα, να μιλήσουμε λίγο για Σπύρο Χαλβατζή, για τη σχέση του με την Καστοριά. Και να Έλενα, ποια είναι η αξία του αρχείου. Λέγαμε χθες ότι έκανα συνέντευξη στο Σπύρο Χαλβατζή, ναι. 1990 ή 91, δεν θυμάμαι, δημοτικό ραδιόφωνο. Και είχα δει που σας έλεγα και την ταυτότητά του, ναι, που έγραφε, ναι, ναι, Κουνεργάτης. Να, τώρα αν είχα εκείνη στο αρχείο αυτή τη συνέντευξη, δεν θα τη βάζαμε σήμερα.
1: Καλά θα ήταν.
0: Η αξία λοιπόν του αρχείου, πού να τη βρεις και τι πραγματικά να θυμηθείς. Θα ήταν ωραίο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Λοιπόν, Χελένα, πάμε χορηγό.
1: Ναι, να πάμε House of Beauty, λέω αυτή τη στιγμή. Έτσι για να μας περιποιηθούμε λίγο, γιατί πείτε μου, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά laser. Εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ. Πάμε και στο πρόσωπό μας, το οποίο μετά το καλοκαίρι έχει ταλαιπωρηθεί και έχει τις ανάγκες του. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατήσιο, σαγηνευτικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου τώρα πια της επόμενης χρονιάς, του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, για σώμα αυτή τη φορά. Γιατί εσείς το ζητούσατε. Γιατί μετά το καλοκαίρι, εντάξει, λογικό είναι, και λίγο ήπιαμε παραπάνω τα κοκτέιλάκια μας και λίγο φάγαμε παραπάνω τα παγωτάκια μας και λίγο φάγαμε παραπάνω γενικότερα. Οπότε για να επανέλθουμε τώρα στα κανονικά μας, πάμε V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για μπουτάκια, για γονατάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και έχουμε και το ίδιο μηχάνημα και για πρόσωπο. Ανόρθωση κάνει του προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει. Θέλω να μπείτε να το ψάξετε, V-Power και EMS, να δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν μιλάμε για λόγια του αέρα εδώ πέρα τώρα. Μιλάμε για πραγματικά αποτελέσματα και είμαι σίγουρη ότι μόλις τα δείτε θα κλείσετε από μόνοι σας τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467 042 368.

έχουμε διακοπές ρεύματος και αύριο. Πού από πάλι? Την ΑΔΕΗ. Αυτή τη φορά θα πάμε πάνω γράμμο 7,5 με 2,5 πολλές ώρες. Για όλους όσους μένουν, κατοικούν και βρίσκονται στο Γράμμο, Γλυκονέρι, Λιβαδοτόπι και Πεύκο. Αυτές οι περιοχές αύριο Τετάρτη από 7,5 το πρωί μέχρι 2,5 το μεσημέρι θα μείνουν, Χελένα, όπως καταλαβαίνεις, χωρίς το πολύτιμο ηλεκτρικό ρεύμα.

0: Πέρυσι κιόλας σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ, σε προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι τα παιδιά μέσω του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο Σύλλογος είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδάκια σας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, έτσι. Την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, πολύ γνωστή, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει τη δράση της Μαρίας όλα αυτά τα χρόνια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, όπως σας έλεγα, καθημερινά 4:30 το απόγευμα με 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι από τα Τζάμπο. Και σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Μαρία μας 6934-93-32-25.
1: Μου στείλε ένα ανέκδοτο. Ναι. Ο γιατρός μου είπε να κόψει τα σουβλάκια. Και εσύ τι απάντησες? Τον ρώτησε σε πόσα κομμάτια. Τι πιο φυσιολογικό. Αυτό του να σου λένε τι να κόψεις όμως, ρε φίλε. Είναι το πιο σπαστικό.

0: Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, πάμε και σε ένα ακόμη χορηγό
1: μας. Ναι, θα πάμε Αγκίστρι, οπωσδήποτε. Σίγουρα στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι θα πάμε για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλα βράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και λαχταριστές και θρεπτικότατες, και πρέπει να τις εντάξουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στη διατροφή μας. Να δοκιμάσουμε τα καινούργια μας πιάτα, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή. Όσο καιρός μας θα το επιτρέπει ακόμα, έτσι. Γιατί μετά τσουκουτσούκο θα αρχίσουμε να μεταφερόμαστε στον εσωτερικό χώρο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών εκεί στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Να έρθουν όλα σπίτι σας φρέσκα και λαχταριστά, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ delivery, μέσω e-food, μέσω box, μέσω Wolt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και για όσους δεν τα πηγαίνουμε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά, με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Και μου στείλαν κι άλλο. Σταματάει ο πολιτισμένος τροχονόμος τον οδηγό.
1: Ναι.
0: Γιατί μυρίζει τσίπουρο, τη λέει.
1: Μπίκατζικ.
0: Έχω πονόδοντο, λέει, κανένα γαργάρες. Mm. Από πότε σε πονάει? Δεν θα έχει κανένα 20-25 χρόνια. Μπράβο, παιδιά. Αγνοείται αν ο συγκεκριμένος έφαγε κλίση ή όχι.
1: Δεν ξέρω. Πήραν το δίπλωμα.
0: Διαφημιστικό 5 λεπτά και επανερχόμαστε.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα για γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε.

0: Γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 467 027 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467 085 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
9: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
11: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
10: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
11: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
10: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. και 2467-306-957.
10: Μαθηματικά, στην πράξη.
11: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
12: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
13: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
12: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
13: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
12: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
13: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
12: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
13: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
12: Τηλέφωνο 24670 24461.
13: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
14: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
15: Αντένες FM 93,6.
16: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
17: Καλημέρα.
16: Θηρίο. Πού πάμε για να πάμε λίγο πολιτικά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, παιδιά, μπήκαμε στη νέα σεζόν. Χειμερινή σεζόν μπροστά μας. Εκλογική σεζόν μπροστά μας. Και να μιλήσουμε λίγο πολιτικά, θα έχω έναν καλεσμένο σε λίγο.
17: Στην Energon θα πάμε πριν από όλα αυτά. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και στα άλλα που τρέχουν και θα τρέξουν, και στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, στο οποίο μπορείτε να κάνετε αίτηση όλες οι περιοχές πλην της Καστοριάς, των Μανιάκων, του Δισπιού και του Άργους, από όπου δηλαδή περνάει αέριο. Αυτές οι περιοχές δυστυχώς εξαιρούνται. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions, the Consulting Engineers.
16: Λοιπόν, πάμε λίγο πολιτικά, όπως είπαμε. Και μαζί μας έχουμε τον κύριο Βασίλη Τσιφλικιώτη. Λογικά υποψήφιο με την Νέα Δημοκρατία, αν δεν συμβεί, αν δεν γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Κύριε Τσιφλικιώτη, καλημέρα.
18: Βιάστηκα να σας προλογίσω, κύριε Νατσούλη μου. Τι μου κάνετε?
16: Τι κάνετε, καλά είστε?
18: Καλά, χρόνια πολλά για τους χθες, για τους σταύρους, για τις σταυρούλες.
16: Έχετε κανένα σταύρο?
18: Πολλούς φίλους.
16: Για ποιος σας έρχεται πρώτο στο μυαλό που θα σας ψηφίσει και σίγουρα?
18: Δεν το ξέρω αν θα ψηφίσει. Σίγουρα, για παράδειγμα, ο φίλος μου ο Σταύρος Οδωσόπουλος, ναι, ο δάσκαλος του Σκύπου, με βασάνισε μέχρι να μπορέσω να σηκωθώ.
16: Θα σας ψηφίσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
18: Και να το παρατήσω αμέσως το άθλημα, ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Το προσπαθήσαμε γι' αυτό. Πολλούς καλούς φίλους, Σταύρος. Πολλούς καλούς φίλους.
16: Πολλούς καλούς φίλους. Λοιπόν, γενικά ο Σταύρος, ο Χριστός μας και η Παναγία μας να μας βοηθάει σε κάθε μας βήμα.
18: Μακάρι, μακάρι.
16: Τα μεγάλη γιορτή χθες, έτσι.
18: Να κουβαλάμε αυτό τον βαρύ σταυρό.
16: Βέβαια. Έτσι κι αλλιώς η Καστοριά τον κουβαλάει αυτό το σταυρό χρόνια τώρα.
18: Το έχουμε πει, κύριε Νατσούλη, πολλές φορές. Τελευταία τουλάχιστον 16 χρόνια, 15, κουβαλάει πολύ βαρύ σταυρό η Καστοριά. Και δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα να ελαφρύνει αυτός ο σταυρός.
16: Για να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει ελαφρύτερος αυτός ο σταυρός, αν μπορεί να γίνει, διότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται κατά πάσα πιθανότητα και εκτός συνταρακτικού απρόπτου στην επόμενη χρονιά κοντά στο Πάσχα, έχει ανοίξει η όρεξη και άλλων κομμάτων και μάλιστα εκφράζονται πια και με την βεβαιότητα ότι θα αλλάξει η έδρα, θα αλλάξει χέρια η έδρα στην Καστοριά. Το είπε και η Τελιορίδου, όχι σε πολύ ευθέως, αλλά το υπενόησε. Το είπε πεντακάθαρα ο Δουδονής, που ήταν εδώ στην εκπομπή μας από το Πασόκ. Το λέει καθαρά ο Παύλου από την Ελληνική Λύση. Το λέει και ο Μόσχος από την Ελλάς του Τσίπρα. Δεν ξέρω, το πρώτο σας σχόλιο, ξεχάστε ότι είστε υποψήφιος, ξεχάστε ότι είστε Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει ανατροπή στην Καστοριά, ή τα συζητάμε μόνο για να περνάει η ώρα?
18: Κοιτάξτε να σας πω, όλοι έχουν ευσεβείς πόθους. Όλοι.
16: Ναι.
18: Αλλά ξεχνάμε ένα πράγμα.
16: Δηλαδή,
18: δεν αποφασίζει ούτε ο κύριος Δουδονής, που κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρω πόσες φορές έχει έρθει στην Καστοριά και αν τη γνωρίζει.
16: Είναι δεύτερη φορά και είναι πολύ γνωρίζει, δραστήρια.
18: Δεν έχει σημασία. Ένας αποφασίζει ποιος, ναι, θα τον εκπροσωπήσει. Ο λαός της Καστοριάς, κανένας άλλος. Το να καθόμαστε εμείς αλαζονικά και να λέμε ότι την έδρα την έχω στο τσεπάκι, το ότι θα αλλάξει.
16: Όχι στο τσεπάκι, για να είμαι δίκαιος, δεν το είπε κανείς.
18: Ένας είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει.
16: Αν το είπε, το είπε έμεσα ο κύριος Βελίδης, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πάρει πάρα από 40%. Αν το είπε ένας, λέω, Αυτός μπορεί να είναι ο πρόεδρος της...
18: Εγώ σας λέω τη δική μου άποψη. Τώρα από εκεί και πέρα είναι το πώς τοποθετεί το καθένας. Δηλαδή όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, όλοι ξέρουμε ότι ποιος πάνω κάτω θα πάρει το πρωτάθλημα.
16: Κοιτάξτε όμως, κύριε Τσιφλικιώτη, αυτές οι εκλογές έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Συνήθως η Νέα Δημοκρατία έπαιζε, αν εξαιρέσουμε τις εποχές Πετσάλινγκου, έτσι, έπαιζε, θα λέγαμε, μονότερμα. Σε αυτές τις εκλογές υπάρχει Τελιγιορίδου για το Πασόκ, υπάρχει Μόσχος για την Ελλάς και υπάρχει Άγιοι Τζικαλάγες για Σαμαρά που έρχεται. Υπάρχει, τι άλλο να σκεφτώ, υπάρχει ο Χρήστος Παύλου που κάνει όλο αυτόν έναν τον καιρό έναν μοναχικό αγώνα και φαίνεται ότι η λύση έχει κάποια ερίσματα έως αρκετά στην Καστοριά. Άρα λοιπόν είναι μια μάχη εύκολη για τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέει ο πρόεδρος, θα πιάσουμε το 40% άνετα, ή είναι μια μάχη η οποία μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί και αν πραγματικά σε αυτές τις εκλογές θα αλλάξει έδρα η Καστοριά.
18: Καμιά μάχη δεν είναι εύκολη, κύριε Νατσούλη. Καμιά μάχη δεν είναι εύκολη, γιατί κάθε μάχη έχει ξεκινήσει.
16: Ναι, αυτό που ρωτάω όμως, αν αυτή η μάχη έχει το κάτι άλλο. Ή αν πιστεύετε ότι εντάξει, καλά μας τα είπε στα πρόσωπα, αλλά για πλάκα τα έχουμε αυτά.
18: Όχι, δεν θα. Εγώ από μένα δεν θα ακούσετε τέτοιες κουβέντες για πλάκα. Όχι, σέβομαι όποιος αντίπαλος μπορεί να είναι. Αν είμαι κι εγώ στις εκλογές υποψήφιος, μακάρι να είμαι, θα κάνω τον αγώνα μου. Αλλά από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει τις δυνατότητές του και τις πιθανότητες του.
16: Ναι.
18: Άλλοι έχουν περισσότερες και άλλες έχουν λιγότερες.
16: Ναι.
18: Αυτή τη στιγμή τις περισσότερες πιθανότητες να διατηρηθεί η έδρα, να κρατήσει την έδρα, μάλλον έχει η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτό έχω να πω, πώς βλέπω τα
16: ναι,
18: πράγματα.
16: Αν την κρατήσει η Νέα Δημοκρατία, καταρρύπτεται και το δικό σας θεώρημα όμως, κύριε Τσιφλικιώτη, που λέει ότι.
18: Ποιο είναι
16: εντάξει,
18: αυτό.
16: Το θεώρημα ότι, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Δεν τα πήγε καλά. Δεν τα πήγαν καλά οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα χρόνια.
18: Πόσες φορές σας το έχω πει αυτό.
16: Εάν δεν τα πήγαν καλά και δεν πήγε καλά και η Νέα Δημοκρατία παρεμπιπτόντως, γιατί να ξαναψηφιστεί.
18: Κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη κεντρική πολιτική. Την τοπική πολιτική συνήθως την εφαρμόζουν και την προωθούν οι αρμόδιοι πολιτικά εκλεγμένοι.
16: Ναι.
18: Εκεί είναι το πρόβλημά μας στην Καστοριά. Το έχω πει άπειρες φορές. Το επαναλαμβάνω συνεχώς. Δηλαδή,
16: άρα στον κόσμο λέτε μην αλλάξετε κόμμα, αλλάξτε πρόσωπο.
18: Κοιτάξτε να δείτε, μην αλλάξετε κόμμα. Σας είπα, ο καθένας κρίνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα βάζουμε τα δεδομένα.
16: Ναι, αυτό δεν λέτε όμως, για να μιλάμε απλά, κύριε Τσιφλικιώτη, να μιλάμε απλά.
18: Να μιλάμε τελείως απλά και κατανοητά από όλους.
16: Ναι, ναι.
18: Τι θέλουμε στη ζωή μας. Θέλουμε νέες περιπέτειες, θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε μια αλλαγή που δεν ξέρουμε που θα μας φέρει. Όλα αυτά θα μπουν, θα σταθμιστούν και θα προχωρήσουν. Τώρα μην περιμένετε να εκμεύσετε τα δεδομένα να σας πω όχι, θα 100% θα πάρουμε την έδρα.
16: Ναι.
18: Δεν θα σας το πω ποτέ, γιατί κάποτε λέγανε ότι η κάλπη είναι καστρωμένη. Εντάξει, πλέον και με τους υπέρηχους και στις εγγύους καταλαβαίνουμε τι παιδί θα βγει.
16: Ναι.
18: Οπότε κάποια δεδομένα είναι δεδομένα. Από εκεί και πέρα τι να πω, ο κόσμος πραγματικά έχει ασφαλή.
16: Άρα για να τα κωδικοποιούμε σιγά σιγά. Άρα λέτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει θέμα για τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι πρώτο κόμμα και θα πάρει την έδρα στην Καστοριά, σωστά?
18: Λέω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει.
16: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο υπόλοιπο που βασανίζει διαχρονικά τη Νέα Δημοκρατία και τοπικά. Παλιά υπήρχαν και περισσότερες επιλογές, 4. Τώρα με την μοναδική υπάρχουν 3 επιλογές. Αν εξαιρέσεις την υποψηφιότητα της νη βουλευτού, έχουμε 2 επιλογές.
18: Έχουμε 2 θέσεις οι οποίες εκκρεμούν αυτή τη στιγμή,
16: ναι.
18: Οι οποίες είναι απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ποιοι θα γεμίσουν, θα εκπληρώσουν αυτές τις θέσεις.
16: Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν εδώ, υπάρχουν διάφορα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για αυτές τις 2 θέσεις. Σίγουρα παραπάνω από 2 πρόσωπα. Έτσι δεν είναι?
18: Ένας από αυτούς είμαι εγώ που το έχω πει.
16: Και ένας από αυτούς είναι ο Βασίλης Τσιφλικιώτης με τον οποίο μιλάμε. Στις προηγούμες εκλογές ουσιαστικά δεν ξέρω, στο παραπέντε, στο και πέντε ήσασταν.
18: Μαζί ήμασταν, θυμάστε,
16: μαζί ήμασταν.
18: Μαζί
16: και αισθάνθηκα και άσχημα, μήπως. Γιατί ουσιαστικά κάναμε μια τελευταία εκπομπή. Έχοντας τη βεβαιότητα ότι ο Βασίλης Τσιφλικιώτης είναι υποψήφιος.
18: Σας είχα δείξει και τα απαραίτητα δικαιολογικά.
16: Μου είχατε δείξει και τα απαραίτητα που πληρώσατε και τα λοιπά για την υποψηφιότητα. Τα παράβολα.
18: Δεν σας θεωρώ κατέμι, κύριε Νατσούλη, πραγματικά.
16: Και μετά αισθανόμουν άσχημα. Λέω, κοίταξε να δεις τώρα.
18: Να μην αισθάνεστε. Μακάρι να είμαι και την ημέρα προτού να ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες.
16: Να είστε εδώ μαζί μας.
18: Ακριβώς.
16: Α, μισό λεπτάκι. Θα σας βάλω να υπογράψετε χαρτί ότι δεν μία ευθύνη φέρω.
18: Με την είσοδο μου, ναι.
16: Με την είσοδο σας εδώ μέσα, εντάξει.
18: Τόσο που θεωρώ ότι δεν ευθύνεστε εσείς, δεν είναι. Κλείνω από τώρα.
16: Ποιος ευθύνεται για εκείνη την ιστορία? Έχετε καταλήξει κάποια χρόνια μετά τώρα?
18: Έχω τα συμπεράσματά μου, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Κάθε εκλογές είναι διαφορετικές. Κλείσαμε τη σελίδα, πάμε για τη νέα σελίδα.
16: Ναι.
18: Τώρα να καθόμαστε και να λέμε γιατί χύθηκε το γάλα και να κλαίμε πάνω στο γάλα και την καρδάρα, αφήστε το.
16: Ναι.
18: Αφήστε το. Θα έρθουμε, θα έρθει η στιγμή, θα μιλήσουμε,
16: πάντως,
18: θα κάνουμε όλα αυτά.
16: Τότε είχε πάρει την θέση την επίμαχη η Αγνή Κανδύλη, να υπενθυμίσουμε, για την τότε τριάδα. Τώρα η Αγνή Κανδύλη λέει ότι δεν το ξεκαθαρίζει και μάλλον δεν τη βλέπω με μεγάλη όρεξη να θέλει να διεκδικήσει αυτήν την θέση. Ίσως να μην είναι υποψήφια σε αυτές τις εκλογές. Γίνεται πιο εύκολη έτσι η υπόθεση υποψηφιότητας Βασίλη Τσιφλικιώτη σε εκλογές του 27?
18: Όχι, δεν έχει, θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση η υποψηφιότητα της κυρίας Κανδύλη αν θα είναι υποψήφια ή όχι. Είναι συγκεκριμένες οι θέσεις, είναι δύο οι θέσεις.
16: Ναι.
18: Και από τις οποίες θα είναι οι δύο άντρες, η μία ακόμα γυναίκα και ένας άντρας.
16: Ναι.
18: Οπότε αυτό δεν έχει. Αν επιθυμεί οποιοδήποτε, δηλώνει την επιθυμία του, αξιολογείται.
16: Σωστά.
18: Και μπαίνει στο ψηφοδέλτιο.
16: Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο γίνεται πάρα πολύ συζήτηση, αν πρέπει να είναι, αν μπορεί να είναι, σύμφωνα με αυτά που έχουν ανακοινωθεί στην λίστα. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Σαββόπουλος. Ρωτήσαμε κάποια στιγμή την κυρία Κανδύλη αν θα πρέπει να είναι ο κ. Σαββόπουλος. Και μας είπε η κυρία Κανδύλη ότι αν είναι ο Σαββόπουλος, τότε ο τρίτος, τι να τον έχουμε μέσα στο ψηφοδέλτιο, για κόλυβα. Ουσιαστικά υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, με την έννοια πια ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι όσοι θέλετε από αντιπεριφερειάρχες να είστε στη λίστα θα πρέπει να είχατε παραιτηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Βέβαια, όταν το είπε στους βουλευτές του αυτό, ήταν πολλά τα σενάρια ότι εκλογές θα γίνουν κάπου τώρα που μιλάμε κι εμείς. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το θυμάστε?
18: Ναι,
16: δεν ξέρω αν η μετάθεση των εκλογών και του κλίματος μεταθέτει και την ημερομηνία παραιτήσεως των αντιπεριφερειαρχών. Αλλά σε γενικές γραμμές, εσείς με το Σαββόπουλο έχετε κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα να είναι ή όχι?
18: Προσωπικά με το Δημήτρη Σαββόπουλο είναι κανένα απολύτως θέμα. Να σας πω την αλήθεια. Προσωπικά, ως δύο άνθρωποι που βρισκόμαστε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις κτλ., έχω μια καλή σχέση με τον κύριο Σαββόπουλο. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τις προσωπικές.
16: Είναι όμως σωστό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι εκείνο αντιπεριφερειάρχης διαχειρίζεται έργα, υπογράφει κτλ. Άρα έχει μια επιρροή. Άρα πώς να είναι υποψήφιος την ώρα που έχει άμεση επαφή με την κοινωνία. Καταλάβατε?
18: Ακούστε λίγο, να σας πω, να το παγιάσουμε από την αρχή. Ο Πρωθυπουργός πάντα έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Γιατί δεν είναι, δεν νομίζω.
16: Εντάξει, κάποιες στιγμές, κάποιες διαρροές. Ναι.
18: Αφήστε να σου. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν έχω ακούσει.
16: Και έτσι τσίμπησαν Τσίπρας και Καριστιανού και έκαναν τα κόμματά του, το θυμάστε?
18: Το ασφαλώς και το θυμάμαι.
16: Αυτό που δεν τσίμπησε ήταν ο Σαμαράς.
18: Πάντοτε έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
16: Μάλιστα.
18: Και κάλεσε όσους από τους αντιπεριφερειάρχες ενδιαφέρονται να είναι.
16: Ναι.
18: Ενδιαφέρονται να είναι στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας, όχι θα είναι υποψήφοι, ενδιαφέρονται να είναι στις λίστες της Δημοκρατίας, θα πρέπει να παραιτηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2026.
16: Μάλιστα.
18: Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, οπότε εγώ δεν έχω ακούσει κάτι διαφορετικό.
16: Ναι.
18: Οπότε τα πράγματα παραμένουν ως έχουν. Αφού ο κύριος Σαββόπουλος αποφάσισε ότι δεν θέλει να παραιτηθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2026.
16: Αυτό το είπε, ναι.
18: Ναι,
16: το είπε και όλα.
18: Τον άκουσα και στην εκπομπή σας, νομίζω ότι ήταν και κατευθείαν μόλις είχε γίνει η σχετική
16: ανακοίνωση. Ναι, ναι, ναι, ναι.
18: Μου είπε ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι, δεν παρετούμε γιατί, για τους λόγους του, εν πάση περιπτώσει,
16: τους οποίους ανέφερε.
18: Εγώ μένω σε αυτά τα δεδομένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θέλετε να σας βγάλω κάτι κτλ., υπάρχουν πάρα πολλά θέματα.
16: Ναι.
18: Δηλαδή αυτό περί της διοίκησης που ασκεί ο...
16: Η υπογραφή που έχει, η επιρροή που έχει από τη θέση. Εκ της θέσεως πάντα, έτσι. Εκ της θέσεως.
18: Εκ της θέσεως. Δεν το συζητήσει. Υπάρχει κάποιος να το αφισβητήσει. Ό,τι συνδέει το πορτοφόλι της Καστοριάς είναι αντιπεριφέρεια.
16: Ναι.
18: Τα έργα κινούνται από την αντιπεριφέρεια. Οι υπογραφές μπαίνουν από συγκεκριμένη από τον αντιπεριφερειάρχη. Αυτά δεν μπορούν να αφισβητηθούν. Ασφαλώς και όλα αυτά έχουν επιρροή στον εκλογικό σώμα.
16: Έχουν επιρροή αυτά, πιστεύετε.
18: Δεν νομίζω κάποιο άνθρωπο να το αφισβητήσει αυτό το οποίο λέω, και ούτε ανακαλύπτω εγώ την
16: αλήθεια. Όχι, λέω ότι έχουν επιρροή, έχουν. Δεν ξέρω αν έχουν σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και την ψήφο των ανθρώπων.
18: Σε ορισμένε περιπτώσει, ναι.
16: Σε ορισμένε περιπτώσει και ναι.
18: Ασφαλώ σε ορισμένε περιπτώσει, ναι. Δηλαδή, όταν περιμένει κάποιο έργο και αυτό το έργο χρηματοδοτείται, μπαίνει υπογραφή από έναν, όχι το μπαίνει χαρισματικά από κάποιον. Δεν γίνεται
16: χάρη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
18: Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι τέτοιο, προ Θεού και μακριά από μένα. Αλλά αυτή είναι, η πραγματική επιρροή είναι αυτή που ασκεί.
16: Άρα να το κλείσουμε γι' αυτό. Άρα, σωστά ο Πρωθυπουργός βάζει αυτή την παράμετρο.
18: Εγώ πιστεύω σωστά βάζει την παράμετρο αυτή. Και αν θέλουμε όλοι με ίσα όπλα να είμαστε, να ξεκινήσουμε.
16: Για να έχετε, θα μου πεις βέβαια, μα η βουλευτής αυτή τη στιγμή που έχουμε την κυρία Αντωνία, δεν έχει ένα πλεονέκτημα γιατί είναι μέσα σε όλα. Άρα πώς ξεκινάμε όλοι από την ίδια φετηρία.
18: Ακούστε να σας πω. Ο βουλευτής ή βουλευτής εκλέχθηκε να είναι βουλευτής.
16: Μάλιστα.
18: Ο δήμαρχος να είναι δήμαρχος, ο περιφερειάρχης αντιπεριφερειάρχης, ναι. Και αντιπεριφερειάρχης αντιπεριφερειάρχης που έχει οριστεί από τον περιφερειάρχη. Οπότε μην μου βάζετε τον βουλευτή στην ίδια φετηρία. Ο βουλευτής το ξέρουμε ότι είναι αυτός. Ότι είναι αυτός που έχει τη συγκεκριμένη θέση, γιατί εκλέχθηκε για βουλευτής.
16: Ναι.
18: Όλοι οι υπόλοιποι για να ξεκινήσουν.
16: Άρα εκ των πραγμάτων έχει το πλεονέκτημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
18: Και να ολοκληρώσω. Τι θα πούμε τώρα στην κυρία Αντωνίου. Παρετήσου, κυρία Αντωνίου.
16: Για έλα ξανά όταν θα είσαι υποψήφια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
18: Έναν τέταρτο που δεν θα είναι υποψήφιο στις επόμενες εκλογές για να ξεκινήσουμε όλοι με τα ίδια όπλα. Όχι. Έχει αυτό το πλεονέκτημα ο βουλευτής.
16: Ναι.
18: Αλλά ο βουλευτής, σας είπα, μα και όλοι κρινόμαστε τώρα. Αν ο βουλευτής έχει κάνει καλά τη δουλειά του, να μην φοβάται τίποτα.
16: Ναι.
18: Αν έχει μια καστοριά σε αυτά τα σημεία, να φοβάται πολλά.
16: Ναι.
18: Είναι λογικά και απλά τα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να πω σε καμία προσωπική αντιπαράθεση με τον κύριο Σαββόπουλο, με την κυρία Αντωνίου. Θα δείχνω γιατί έχω καλές σχέσεις και με τους δύο. Και με την κυρία Κανδύλη και με πάρα πολλούς μέσα στην παράταξή μου και εκτός παρατάξεως. Αλλά κάποια δεδομένα.
16: Ένα είναι... κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία όμως κοιτάει τι όταν φτιάχνει ένα ψηφοδέλτιο, γιατί τελικά αποφασίζει, αν όχι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις αποφασίζει και ο ίδιος, αλλά οι πολύ στενοί του άνθρωποι, οι άνθρωποι δύο-τρεις που είναι ακριβώς δίπλα του. Κοιτάνε σε περιοχή σαν την Καστοριά απλά να πάρουμε την έδρα, ή κοιτάμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ψήφους με βάση τη δυναμικότητα των υποψηφίων.
18: Δεν ξέρω, δεν είμαι ο κ. Μητσοτάκης πώς το βλέπει, αλλά θεωρώ μια δική μου λογική που έχω. Όταν μια περιοχή σαν την Καστοριά, που είναι από τις ελάχιστες δύο περιοχές από το 1974 στην Ελλάδα, η Καστοριά και η Λακωνία, που δεν έχουν ψηφίσει μόνο Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λογικά και για λόγους και συναισθηματικούς και για λόγους ιστορικούς και για λόγους ότι αυτές οι περιοχές θα τους ενδιαφέρει και το ποσοστό το οποίο έχουν. Γιατί πραγματικά, αν χαθεί η Καστοριά. Σε περιοχές σαν την Καστοριά, λογικά έρχεται μια πολιτική αλλαγή.
16: Ναι.
18: Είναι λογικό δηλαδή, αν δεν ψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά, πολύ πιθανό να μην ψηφιστεί και η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα.
16: Μάλιστα.
18: Είναι
16: σενάριο επιστημονικής φαντασίας, λέτε.
18: Ναι, είναι επιστημονικής φαντασίας, θεωρίες και σκέψεις, τις οποίες κάνω και έχουν τη δική τους λογική.
16: Μάλιστα.
18: Οπότε ασφαλώς και ενδιαφέρει ένα καλό αποτέλεσμα στην Καστοριά.
16: Ένα καλό αποτέλεσμα μέσα από ένα καλό ψηφοδέλτιο, εννοείται.
18: Ναι, ένα καλό ψηφοδέλτιο, ασφαλώς. Τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι πολύ συλλεκτικά, να περιέχουν υποψηφίους όχι με τα ίδια χαρακτηριστικά, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, να προσεγγίζουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο, να μπορούν να πάρουν κόσμο από διαφορετικές δεξαμενές.
16: Μάλιστα.
18: Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στη συνταγή για να οριστεί κάποιος ο οποίος θα είναι υποψήφιος.
16: Πάμε λοιπόν τώρα, γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, γιατί υπήρξατε υποψήφιος βουλευτής της Καστοριάς.
18: Ναι.
16: Πριν από πόσα χρόνια τώρα πια?
18: Το
16: 19. Το 19, ναι. Πριν από 7 χρόνια είναι, πόσα είναι τώρα?
18: Είναι 7 χρόνια, ναι.
16: Τότε ήταν, είχε εκλεγεί ο κύριος Τζικαλάγιας, από ό,τι θυμόσαστε.
18: Είχε εκλεγεί ο κύριος Τζικαλάγιας, δεν είναι ασφαλή.
16: Ήσασταν μαζί με τον κύριο Τζικαλάγια υποψήφι. Σήμερα ο κύριος Τζικαλάγιας στο νομό Καστοριάς, όπως θα έχετε ίσως παρατηρήσει, γιατί ξέρω ότι τα βλέπετε και διαβάζετε και τα ακούτε όλα, είναι από τους φοδρότερους επικριτές της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, όπως συνηθίζει να λέει ο ίδιος. Και μάλιστα, όπως ίσως τα ξέρετε, κατά πάσα πιθανότητα, το συγκλονιστικό πρόπτου, ο γιος του, Άγης Τζικαλάγιας, θα είναι υποψήφιος στην Καστοριά με το κόμμα Σαμαρά. Θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο πώς γίνεται αυτό, τι γνώμη έχετε γι' αυτό, μια και συνυπήρξατε στο ίδιο ψηφοδέλτιο?
18: Όλοι όσοι έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά και ασφαλώς και με τα άλλα κόμματα, αλλά αυτό δεν αφορά εγώ, θα μπορώ να μιλήσω για το δικό μου κόμμα, πρέπει να είναι ευγνώμονες στο κόμμα τους. που τους έδωσε αυτή την ευκαιρία, που τους έβαλε σε αυτή τη θέση ώστε να διεκδικήσουν και να πάρουν την έδρα του βουλευτή της Καστοριάς, που είναι μια άκρως τιμητική θέση.
16: Δηλαδή θεωρείτε το Γιώργο Τζικαλάκη αγνώμονα χάριστο αυτή τη στιγμή?
18: Δεν είπα κάτι τέτοιο, αυτά είναι δικά σας.
16: Λέτε ευγνώμονες πρέπει να είναι.
18: Εγώ λέω ότι όποιος εκλέγεται θα πρέπει να είναι ευγνώμονας.
16: Θα πρέπει να.
18: Από εκεί και πέρα οι πράξεις του καθενός είναι διαφορετικές. Να σου πω και κάτι, ο κύριος Τζικαλάγιας θα είναι η δεύτερη φορά με την οποία θα αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία.
16: Μάλιστα, ναι.
18: Δεν θα είναι η πρώτη.
16: Επί πατέρα Μητσοτάκη η πρώτη, επί γιου Μητσοτάκη η δεύτερη.
18: Αλλά σας είπα, ο κόσμος μας κρίνει για τις πράξεις, για τις ενέργειες και τις επιλογές μας. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το συγκεκριμένο, ότι θα πρέπει όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί και έχουν καταφέρει να είναι ευγνώμονες σε αυτόν ο οποίος.
16: Από αυτή την αποχώρηση και με τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο κ. Τζικαλάγιας, θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία τοπικά στην Καστοριά?
18: Δεν μπορώ να σας το πω. Θα έχει, θεωρώ πως δεν θα έχει πρόβλημα. Αν θα έχει
16: δεν θα έχει πρόβλημα.
18: Δεν θα είναι μεγάλο το πρόβλημα, θεωρώ. Αλλά αυτό είναι οι δικές μου προσωπικές απόψεις. Και βλέποντας λίγο και την ανθρωπογεωγραφία της Καστοριάς, δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί κανένας δεν μπορεί να προκαταβάλει τι θα συμβεί στις εκλογές. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα είναι η ζημιά μεγάλη στην οποία μπορεί να προκληθεί. Θα το δούμε όμως.
16: Θα το δούμε.
18: Δεν είναι. Προφήτες είναι μόνο ότι όσοι είναι μετάχριστον. Το Χριστόν δεν είναι λίγο δύσκολο να το πούμε. Αλλά ο καθένας βλέπει και πιστεύει αυτά τα οποία λέει. Εγώ θεωρώ ότι η ζημιά, ναι, μπορεί να υπάρχει κάποια ζημιά, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ελεγχόμενη και ουσιαστικά μη μετρήσιμη.
16: Από όλους αυτούς που είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο Σαμαράς όταν θα κάνει κόμμα, Βελόπουλος, Λατινοπούλου που ήταν πρόσφατα εδώ και στο Βίτσι, ποιον άλλον έχουμε, ίσως και Καριστιανού, βλέπετε κάποιον, ποιον μάλλον βλέπετε από όλους αυτούς που θα μπορούσε να κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά τοπικά?
18: Ποιος θα μπορούσε να κάνει?
16: Ναι, από όλους αυτούς.
18: Όλοι θα
16: τοπικά
18: πάρουν...
16: πάντα, όχι πανελλαδικά, ναι, τοπικά.
18: Όλοι θα πάρουν το ποσοστό που θα τους δώσει ο κόσμος.
16: Ναι, αυτό το ξέρω και εγώ.
18: Ναι, εντάξει.
16: Τη δική σας κρίση, τη δική σας αίσθηση θέλουμε.
18: Θα κάνει μεγάλη... Εγώ λέω ότι με αυτό το οποίο πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές. Το οποίο σας λέω ότι έχει πιστεύει ότι θα κερδίσει τις εκλογές στην Καστοριά. Τώρα από εκεί και πέρα...
16: Ναι, το λέτε έτσι για να ξεφύγετε της ερώτησης ή δεν σας ενδιαφέρει καν τι θα κάνουν οι πιο δεξιά?
18: Δεν είμαι ούτε τόσο αλαζόνας, ούτε τόσο υποτιμώ τα πράγματα. Ασφαλώς θα κάνουν τον αγώνα τους, θα πάρουν τα ποσοστά τους σε μια περίοδο που η Καστοριά δεν είναι καλά. Οπότε λογικό θα έχουν μια σχετική αύξηση της δυναμικής τους.
16: Στην Καστοριά λοιπόν που δεν είναι καλά, πάμε λίγο και στο κεφάλαιο Βασίλη Τσιβλικιώτης τώρα. Πού είναι πιο σοφός ο Βασίλη Τσιβλικιώτης σε σχέση με πριν από το 19 μέχρι σήμερα? Τι διορθώνει αυτά τα χρόνια και γιατί πιστεύει ότι αυτή η φορά θα είναι καλύτερη έως και πάρα πολύ καλή? Γιατί φαντάζομαι ότι μπαίνετε σε έναν αγώνα με την προοπτική της νίκης. Δεν μπαίνετε ούτε να συμπληρώσετε κανένα ψηφοδέλτιο, ούτε για να κάνετε τη χάρη σε κάποιον. Ναι.
18: Γιατί να σας πω, αν ήταν να συμπληρώσω ψηφοδέλτιο, δεν θα κατέβαινα καν.
16: Μάλιστα.
18: Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή.
16: Γι' αυτό και είναι περιττό να το επισημάνω.
18: Ναι, δεν είναι. Πάμε για να κερδίσουμε, για να πάρουμε τη βουλευτική έδρα.
16: Ναι.
18: Κοιτάξτε, οι εκλογές του 2019 ήταν τελείως διαφορετικές. Εγώ δεν είχα καμία εμπειρία σχετικά με το συγκεκριμένο τρόπο διεξαγωγής των εκλογών και τα λοιπά. Ήταν εκλογές στις οποίες, ενώ γνώριζα ότι από το 18 θα είμαι υποψήφιος, δυστυχώς έγινε τα ονόματα ανακοινώθηκαν 20 μέρες πριν τις εκλογές, δεν δόθηκε τόσο πολύ η ευκαιρία να
16: έχει. Καλά, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Μην έχετε καμιά άλλη αίσθηση. Συνήθως πάντα έτσι γίνεται.
18: Δεν έχω καμιά αμφιβολία, αλλά από εκεί και πέρα εγώ δεν θα. Εγώ από το 18-19 ήμουν λίγο πιο συνισταλμένος στον εμφανίζομαι. Τώρα δεν έχω τέτοια προβλήματα, να σου πω την αλήθεια. Το αν θα είμαι ή όχι. Εντάξει, στο τέλο άλλο θα αποφασίσει αν θα είμαι στις. Δεν μιλάω ότι θα είμαι βέβαιος στη βουλευτική λίστα. Είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία, πώς βλέπεις τα πράγματα, πώς προσεγγίζεις τον κόσμο, πώς βλέπεις τον κόσμο, πώς ξέρει ο κόσμος.
16: Ακόμη και πώς θα χειριστείς τους εσωτερικούς αντιπάλους εντός εισαγωγικών.
18: Ασφαλώς.
16: Κάνατε λάθη στο πώς διαχειριστήκατε Τζικαλάγια και Αντωνίου, δεν ήταν τότε ή κάνω λάθος?
18: Και το αποτελέσμα τους μπορεί να πω ότι γίνανε και κάποια λάθη. μάθει, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, δεν το ξέρεις. Ύστερα καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει. Νομίζω ότι το μειονέκτημα εκείνης της περίοδου ήταν ο ελάχιστος χρόνος.
16: Ναι.
18: Ο οποίος.
16: Ο ελάχιστος χρόνος.
18: Ναι, ο ελάχιστος χρόνος. Τώρα εδώ ο χρόνος στις εκλογές του 19 παρουσιάστηκα.
16: Ναι, αυτό ήταν που σας έλεγαν και τότε. Ναι, πού είναι ο Βασίλης Φιλιγιώτης, πού εργάζεται, είναι εδώ, δεν είναι εδώ, τι ξέρει από εδώ κτλ. Αυτό διορθώθηκε καθόλου?
18: Διορθώθηκε.
16: Ή αν πιστεύετε ότι ήταν πρόβλημα τελικά?
18: Κανένα.
16: Για να διορθωθεί.
18: Πλεονέκτημα θεωρώ ότι είναι η παρουσία μου στην Αθήνα. Δεν είναι μειονέκτημα η παρουσία μου στην Αθήνα.
16: Αυτό το λέγατε και τότε, ναι.
18: Ασφαλώς το λέω και τότε, γιατί γνωρίζω πρόσωπα, πράγματα, μηχανισμούς, τρόπους, προσεγγίσεις, κόσμο, το πώς λειτουργεί η Αθήνα. Όλα αυτά ξέρετε πόση μεγάλη σημασία παίζουν. Δηλαδή πραγματικά μεγάλη σημασία.
16: Ναι, αλλά από την άλλη και για τον κόσμο εδώ θέλει να σε δει στο πανηγύρι, στην κηδεία, στον αραβόνα, στην βάφτιση. Πού αλλού?
18: Κοιτάξτε να δείτε.
16: Στα 40.
18: Θέλει να σε δει και πρέπει να είσαι δίπλα του. Αλλά προτιμώ να είμαι χρήσιμος παρά αρεστός. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Εγώ δεν έφυγα ποτέ από την Καστοριά. Πάντα ζούσα στην Καστοριά. Έχω τη μητέρα μου, έχω τις αδερφές μου, έχω το σπίτι μου, η σύζυγός μου είναι Καστοριανή. Δεν έχουμε τέτοια. Επαγγελματικά, ναι, είμαι στην Αθήνα. Αυτό δεν θα το κρύψουμε σε κάποιον ότι επαγγελματικά είμαι στην Αθήνα. Yeah. Αλλά η αγάπη μου, η προσφορά που θέλω να κάνω, το καθήκον προσφορά για την πόλη μου, η οικογένειά μου, το παρελθόν της οικογένειάς μου, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ζητούν.
16: Άρα από πότε θα αρχίσετε να κάνετε πολύ πιο έντονη και αισθητή την παρουσία σας ανάμεσά μας?
18: Είναι έντονη η παρουσία. Να φανταστείτε ότι ήμουνα σε όλες τα κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα για παράδειγμα με βρίσκεται, γιατί είμαι στο γραφείο μου επιγόντως, γιατί έχω να καταθέσω να αντικρούσω μια έφεση τώρα και τα επαγγελματικά μου και τον πόνο μου.
16: Ναι.
18: Μια υπόθεση, η απόφαση είναι 6 σελίδες και έχω δεχτεί μια έφεση 120 σελίδων. Οπότε πρέπει να.
16: Οπότε πρέπει να σας κλείσω.
18: Όχι, μια χαρά μου κάνετε.
16: Και θα τα πούμε πάντως με την πρώτη ευκαιρία. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσιφλιγιώτη.
18: Δεν ήταν αυτό που σας είπα για τη δουλειά. Αυτό πάντα συμβαίνει.
16: Το κατάλαβα.
18: Ανανεώνω, σας είπα το ραντεβού μου την τελευταία μέρα πριν από την ανακοίνωση των τουλάχιστον, όχι μόνο εκεί.
16: Ναι.
18: Των υποψηφιωτήτων, για να πούμε
16: το κατάλαβα. Ωραία.
18: Με τον κύριο Τσούλη τίποτα. Πάντα εγώ είναι ευχάριστο να μιλάω μαζί σας.
16: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα πάντως, γιατί σήμερα θέλω να κάνουμε πιο γενική κουβέντα με το τι ισχύει πολιτικά γενικά στην περιοχή μας. Αλλά μετά θα πάμε λίγο να δούμε και πράγματα που σκέφτεστε, πού στραβώνει πολύ η Καστοριά, ποιο είναι το βασικό της θέμα και πώς διορθώνεται αυτό. Ποια θα είναι η πρότασή σας δηλαδή. Ωραία. Θέλετε κάτι πριν κλείσουμε?
18: Ναι, θέλω. Νομίζω ότι έχει έρθει η εποχή των δημοπρατήσεων, έτσι δεν είναι?
16: Των δημοπρατήσεων, τι εννοείτε?
18: Ως προς τη σχολή των αστυνομικών.
16: Ναι, είναι ο Σεπτέμβριος που θα ξέρουμε και ανάδοχο στη σχολή των αστυφυλάκων και ανάδοχο θα ξέρουμε.
18: Του φράγματος Νεστορίου.
16: Και στο φράγμα Νεστορίου, ναι.
18: Μακάρι, εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μην έχω να πω.
16: Δηλαδή, ουσιαστικά προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα έχουμε δύο αναδόχους για δύο έργα τα οποία. Τα κυνηγάμε πάρα πολύ, το ένα πάρα πολλές δεκαετίες ίσως.
18: Ασφαλώς, δηλαδή και έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σε αυτά τα έργα. Εν πάση περιπτώσει δεν θα μπούμε τώρα σε αυτές τις διαδικασίες. Μακάρι να κυλήσουν όλα καλά στις...
16: Μακάρι να έχουμε ανάδοχο και χωρίς ενστάσεις. Ναι, γιατί δεν φτάνει να έχουμε μόνο ανάδοχους, αν έχουμε και ενστάσεις, τα έργα αυτά πάνε αρκετά πίσω.
18: Σας είπα, είχαμε μιλήσει πόσο μακριά μπορούν να πάνε αυτά τα έργα.
16: Μπορούν να πάνε.
18: Έως και 2 ετών, οπότε μακάρι όλα να πάνε. Λοιπόν, αυτά. Στο επανειδήνα, κύριε Νατσούλη μου.
16: Εδώ πάντως έχουμε και από το φίλο τον Βασίλη. Καλημέρα σας. Είπε ο κ. Τσιφλικιώτης για λάθη της κεντρικής διοίκησης προς τον νομό. Ρωτήστε ποια ήταν τα λάθη της κυβέρνησης Μητσοτάκη προς τον νομό. Δεν λέει αυτό ο κ. Τσιφλικιώτης. Ο κ. Τσιφλικιώτης λέει ότι η Νέα Δημοκρατία μια χαρά είναι. Αυτοί που την εκπροσωπούν εδώ δεν είναι μια χαρά. Δηλαδή δεν λέει αυτό ακριβώς που λέει ο Βασίλης, εκτός από αν εσείς το θέλετε να απαντήσετε και στην ερώτηση κατευθείαν, κ. Τσιφλικιώτη. Αν σας ερμηνεύω λάθος λοιπόν.
18: Όχι, μου ερμηνεύετε πολύ καλά και δεν είναι. Νομίζω τόσες φορές που το έχουμε πει.
16: Ναι.
18: Το γνωρίζουμε και.
16: Άρα, Βασίλη, είναι αυτό που σου λέω, ότι ο κ. Φιλιώτης δεν πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει λάθη.
18: Όχι,
16: στο νομό Καστοριάς.
18: Ακούστε να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι ότι όλα γίνονται σωστά. Ναι. Γίνονται και λάθη. Έτσι δεν είναι.
16: Αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτά που τραβάει ο νομός δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
18: Είτε θα
16: είναι αυτοί που την εκπροσωπούν εδώ.
18: Είτε θα διορθώσει τα λάθη της διοίκησης γιατί το έχει δηλανθασμένα, είτε μεταφέρει σωστά αυτά τα οποία χρειάζονται να γίνουν.
16: Ωραία. Έγινε και αυτό σαφές, φαντάζομαι. Κύριε Τσιφλιγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Εγώ, κύριε Νατσούλη, ευχαριστώ. Σας. Να είστε καλά.
16: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και με τον Βασίλη Τσιφλιγιώτη. Είναι ένα από τα πρόσωπα που παίζουν πολύ δυνατά να είναι ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Χελένα.
17: Father.
16: Αργήσαμε.
17: Αργήσαμε.
16: Πάμε
17: ναι.
16: Χορηγό και βλέπουμε το διαφημιστικό.
17: Θα πάμε στο σπίτι των συναισθημάτων τώρα σε αυτή τη φάση. Θα πάμε σε πάρα πολύ ωραία πράγματα, ειδικά για τα παιδιά. Οπότε οι γονείς θέλω να με προσέξετε πάρα πολύ, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ καινοτόμο για την πόλη μας και δεν το έχουμε ξαναδεί. Η Καστοριά λοιπόν αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, όπως σας έλεγα, ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημιακή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα λοιπόν από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθούμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Σας διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το κέντρο μας τώρα ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε ένα χώρο που η διασκέδαση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερο του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στο σπίτι των συναισθημάτων. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική στον πρώτο όροφο. Η είσοδος στις πολυκατοικίες είναι από την πίσω μεριά, από την πλευρά της Ερμού, εκεί στις Τρεις Μαρίες, στο Μπουντουάρ. Σας δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-022-044. Φυσικά, για περισσότερες πληροφορίες και για να καταλάβετε ακόμα καλύτερα περί τίνος πρόκειται, μπορείτε να μπείτε και στο Facebook και στο Instagram το σπίτι των συναισθημάτων.
16: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα, αλλά αργήσαμε. Τι ώρα πήγε, Έλενα?
17: Πήγε 11 και 40.
19: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
20: Ένας χρόνος χαρές.
19: Ένας χρόνος αγωνίες.
20: Ένας χρόνος επιτυχίες.
19: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
20: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
19: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
20: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
19: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
20: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
19: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
20: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
19: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
20: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
19: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
20: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
19: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
20: Σας περιμένουμε.
19: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
21: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
22: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
23: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
24: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
23: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
24: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
23: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
24: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
25: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 79 88 60. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
26: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
27: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
28: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
2: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι. Αντρέα Μποτσέλη.
1: Ωραία.
0: Σάρα Μπράιτμαν. Time to say goodbye. Εδώ είμαστε. Time to say goodbye. Καλώς είμαι και στην όπερα.
1: Ναι. Βαρύτονος.
0: Τι είναι ρε. Βαρύτονος. Μπράβο. Λοιπόν.
1: Τόσο βαρύτονος που δεν μπορείς να σηκωθείς. Λοιπόν. Πάμε αβοκάντο.
0: Ναι.
1: Πάμε στο αγαπημένο μας οπόρο παντοπολείο αβοκάντο. Πάμε γιατί έχει ξεκινήσει και η νέα σχολική χρονιά και όλοι οι γονείς ψάχνετε κάτι υγιεινό να δώσετε στα παιδάκια σας για το σχολείο. Υπέροχες προτάσεις του αβοκάντο. Ξεκινάμε με τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, το γιαούρτο cheesecake. Προσέξτε τώρα γιατί αυτό είναι ιδανική επιλογή. Γιατί τα παιδιά σας από τη μία θέλουν κάτι πάρα πολύ νόστιμο, εσείς από την άλλη θέλετε κάτι πάρα πολύ υγιεινό. Αυτά τα συνδυάζουν τα snack του αβοκάντο με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack. Η φρεσκοστημένη φυσική μας χυμή επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν ό,τι φρούτα θέλουν, έτσι και αλλιώς τα παιδιά σας το κάνουν και εκείνη την ώρα αν θέλετε. Τέλεια συσκευασμένη και η χυμή μας, στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες που δεν θέλουν οι μαμάδες. Οι φρουτοσαλάτες μας, φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες με 8 διαφορετικά φρούτα και αυτές τέλεια συσκευασμένες να τις έχει όλη την ημέρα το παιδάκι σας στο σχολείο και τα δεκάδες ακόμα τα προϊόντα του αβοκάντο. Είδα γκοφρέτες χωρίς ζάχαρη, χωρίς φινικέλαια, χωρίς τίποτα απολύτως, μόνο με μελάκι και κακάο. Να τις ευχαριστηθούν τα παιδάκια σας. Γενικώς θα βρείτε άπειρες επιλογές στο αβοκάντο, έτσι υγιεινές για τα παιδιά σας αλλά και για εσάς, για όλους μας, για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: εκείνη η φωτιά στην Κόνιτσα, τη θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Εκεί ακόμα η Κόνιτσα. Είμαστε, θυμίζει λίγο την πυρκαγιά στο Γράμμο που έχει και για πάνω από 15 μέρες. Φτάσαμε 15 μέρες στην Κόνιτσα φωτιά.
1: Όχθε μου.
0: Και ακόμα καίει. Τι συμβαίνει ρε παιδιά? Δηλαδή είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Και γενικά με τη φωτιά της Κόνιτσας δεν είδα και πολύ προβολή. Αν πιάσει κανένα οικόπεδο εκεί στην Αττική, αμέσως γίνεται πρώτο θέμα και 100 εκτακτά δελτία. Έτσι πιστεύω τώρα, δεν να σου πω. Οπότε για να δούμε τι γίνεται και εκεί. Πόσο θα καεί ακόμα η Κόνιτσα? Λοιπόν, Χελένα, προχωράμε.
1: Ναι. Να πάμε και φροντίζω.
0: Να πάμε και φροντίζω.
1: Να πάμε και φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. 365 μέρες το χρόνο χωρίς κανένα ρεπό. Εσείς μπορεί να χρειάζεστε το ρεπό σας, γιατί έχετε τους ανθρώπους στην ευθύνη σας και έχετε ταυτόχρονα και τις δικές σας δουλειές που τρέχουν και δεν σταματάνε και αυτές, και θα χρειαστείτε κάποια στιγμή έναν άνθρωπο να είναι δίπλα στο δικό σας άνθρωπο. Οι άνθρωποι σας λοιπόν είναι στα καλύτερα χέρια, είναι στο Φροντίζω. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: Ίσως μετά τις 12 να μπορέσουμε να έχουμε και τον κύριο Τίγκα μαζί μας, να πούμε δύο κουβέντες για τον Σπύρο Χαλβατζή. Αλλά παρεπιπτόντως θέλω να είναι και εκπαιδευτικός ο κύριος Τίγκας. Πρώτα κενά και δυσκολίες που βλέπει και ο ίδιος στα σχολεία,
1: στα δημοτικά.
0: Αλλά και όλα αυτά που ακούγονται για το πόσο πρέπει να είναι το επίδομα ενεργείας και για πόσους μήνες πρέπει να δίνεται.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, να ακούσουμε και μια κουβέντα.

0: έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, Χέλενα, νομίζω ότι πάμε με αυτό στο διάλειμμα των 12.
1: Σωστά.
0: Εκτός αν μας καθίσει κάτι ωραίο που σας έχω, αλλά δεν μπορώ να τον βρω στο τηλέφωνο, τον κύριο Βασίλη Δελιγιάννη. Ποιος είναι ο κύριος Βασίλης Δελιγιάννης, θα σας πω μόλις τον βρω, για να καταλάβουμε ακριβώς γιατί τον θέλουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Δεν τον είχε ξανακούσει την εκπομπή μας.
1: Ναι, και εμένα δεν
0: σου λέει κάτι. Ωραία, προχωράμε.
1: Πάμε πριν το διαφημιστικό να πάμε. Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη Μάστορα. Έλα, παίξε λίγο τα χέρια. Τους Μάστορες δεν τους ακούω σήμερα.
0: Οι Μάστορες σήμερα είναι όχι, δεν έχουν ρεπό. Έχουν δουλειά που δεν έχουν.
1: Που δεν έχει φασαρία.
0: Δεν έχει φασαρία σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε, και αυτές σήμερα.
1: Πάμε στο τεχνικό μας πολυκατάστημα εμείς που θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex Total, Caterpillar. Η διατομική προστασία εργαζομένων με νέες παραλαβές ρουχών, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών,

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
7: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
5: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
8: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
5: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό

0: Εκπαιδευτικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 24670-83833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
0: Οι εγγραφές άρχισαν.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάμε για τέταρτη ώρα. Μαζί μας πάντα και αυτή την ώρα.
1: Με Your Look θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα, κουκλάρες μου. Έτσι να επωφεληθούμε ακόμα από τις τελευταίες μέρες των εκπτώσεων. Ακόμα μας περιμένουν εκπτώσεις στο Your Look. 50% για την ακρίβεια, μισή τιμή σε όλα. Θα βρείτε ό,τι ρούχα χρειάζεστε για αυτό το μεταβατικό διάστημα που διανύουμε. Που δεν είμαστε στο κατά καλό καιρό, δεν μπορούμε να βάλουμε και ό,τι φορούσαμε μέσα Ιουλίου. Δεν είμαστε ακόμα όμως και στο φθινόπωρο για τα καλά. Δεν θέλουμε ακόμα να βάλουμε τα φθινοπορεινά μας. Αυτή η ενδιάμεση περίοδος λοιπόν η δύσκολη, έρχεται το Your Look να μας την ευκολύνει. Θα βρείτε τέλεια σετάκια λινά, θα βρείτε τα ωραία μας τα φορέματα, τα μάξι που είναι ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή, με κανένα έτσι λεπτό πανοφόρι για όταν έχει τις ψύχρες νωρίς το πρωί και το απόγευμα προς βράδυ. Θα βρείτε και τι δεν θα βρείτε τώρα σας λέω, και όλα μισή τιμή, 50% έκπτωση έχουμε αυτό το διάστημα. Επίσης όπως τα λέγαμε και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι γεμάτη με γάμους και βαφτίσεις, οπότε έχουμε τα φορέματά μας στην κολεξιόν όλη γάμος βάφτιση και αυτή 50%, διότι λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές, συμπεθέρες μου αγαπημένες και σας εκεί σας θέλω παρεούλα 2-2, γιατί και για τους γάμους και τις βαφτίσεις δεν είναι πολύ εύκολο διάστημα. Και για αυτή η περίοδος γενικώς θέλει πολύ έτσι στοχευμένες αγορές. Θα βρείτε φορέματα λοιπόν έτσι για αυτή την εποχή που είναι όπως είπαμε αυτή η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Μείον 50% λοιπόν μην το χάσετε και σε επιλεγμένα κομμάτια ακόμα και μείον 60% και μείον 70% θα βρείτε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr και μην ξεχνάτε και το Your Look Kids, γιατί και εκεί θα βρείτε για τα παιδάκια σας τώρα που άνοιξαν τα σχολεία τέλεια ρουχαλάκια, τέλεια σετάκια για αυτές τις πρώτες μέρες του σχολείου, αλλά και για την εποχή που έρχεται, σε καταπληκτικές προσφορές, αλλά προσέξτε με, τελευταία κομμάτια, οπότε γονείς μου, σας θέλω πάρα πολύ γρήγορους.

0: Πάμε τώρα, σας είπαμε λίγο μετά τις 12 θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τίγκα. Σήμερα και η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή, ενός ανθρώπου από τη Δυτική Μακεδονία και Κοζανίτης και Γερμανιώτης και γουνεργάτης, όπως έγραφε η ταυτότητά του όταν την είδα το 1990 σε μια συνέντευξη που είχα κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Λοιπόν, Γιώργο, καλημέρα. Καλή σεζόν.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, μωρέ, καλά. Είμαστε σε αυτή τη στιγμή.
0: Ξεκινήσαμε και τα σχολεία. Θα ξεκινήσουν και οι πολιτικές σου τώρα υποχρεώσεις λόγω των εκλογών. Φέτος θα είναι μια δύσκολη χρονιά για σένα.
1: Μια χαρά χρονιά θα είναι, δεν έχουν τέτοια θέματα.
0: Ωραία. Γιώργος Χαλβατζής, για να μας πεις δύο λόγια. Πώς τον γνώριζες, πώς τον ήξερες?
1: Σπύρος, να μην του φάμε το όνομα. Ναι.
0: Πώς?
1: Σπύρος,
0: ναι, συγγνώμη, επειδή.
1: Ναι.
0: Υπεύθυνος, ως υπεύθυνος νεολαίας της ΕΔΑ, συνελήφθη εδώ στην Καστοριά, όπως ξέρουμε. Εξορίστηκε δύο φορές σε Γιάρο και Ανάφη.
1: Ναι. Εντάξει, πέθανε ένας σύντροφός μας που είναι γνωστός στην Καστοριά, γιατί όπως είπατε και εσείς, ο πατέρας του ήταν από την Κουζάνη, αλλά η μητέρα του είχε καταγωγή
0: από τον Γέρμα.
1: Οπότε είναι γνωστός, δηλαδή γνωστός, όχι ότι τον ξέρουν απλώς, ξέρει προσωπικά.
0: Και στο ξαναλέω, Γιώργο, η ταυτότητά του έγραφε γουνεργάτης.
1: Ναι. Αυτό συνέβη γιατί πραγματικά τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, σαν γουνεργάτης δούλεψε ακόμα τότε, ήταν 16-17, αλλά όπως και πολλά παιδιά στην Καστοριά εκείνη την εποχή. Αλλά μαζί με τον Γιώργο τον Νικόπουλο, που τον θυμάστε, έχει και αυτός.
0: Καλά, ο Γιώργος έχει τη δική του ιστορία εδώ και ήταν.
1: Ήταν από τους συντρόφους που.
0: Ο βασικός σύντροφος με τον οποίο μιλούσαμε για το ΚΚΕ όλα τα χρόνια, τουλάχιστον τα πρώτα 15 τα χρόνια του σταθμού.
1: Μαζί βάλανε τα πρώτα ζητήματα ώστε να περάσει το επάγγελμα των γουνεργατών στο ΙΚΑ. Να κολλούνται τα πρώτα ένσημα που ξέρετε, αυτά τα ζητήματα ακόμα και σήμερα απασχολούν τον κόσμο.
0: Φυσικά.
1: Γιατί κατά τα πρώτα χρόνια που δέχονταν να δουλεύουν χωρίς ένσημα και να παίρνουν κάποια χρήματα παραπάνω.
0: Καλά, ίσως να μην έχει τελειώσει αυτό ακόμα, έτσι. Δηλαδή μπορεί και σήμερα, εν έτη 2026, να υπάρχουν όσοι υπάρχουν γουνεργάτες που κάποιοι εξ αυτών να μην παίρνουν τα ένσημα. Δηλαδή δεν θα πέφτει από τα σύννεφα.
1: Σήμερα στην ηλικία της συνταξιοδότησης και δεν φτάνουν ο αριθμός των ενσύμων. Χωρίς βέβαια να είναι ατομική ευθύνη, δεν λέω ότι μόνο αυτοί φταίνε, έτσι. Αλλά λέω, ναι, είναι από τους ανθρώπους λοιπόν που πάλεψαν, τότε φτιάχτηκαν και στο εργατικό κέντρο Καστοριάς κάποια πρώτα βήματα, ακόμα και το σημερινό πολυιατρίο του ΙΚΑ, το, πώς το λένε, στην Ομόνια ανεβαίνοντας και τα λοιπά, απέναντι από το τζαμί. Ήταν, πώς το λένε, αποθήκες, ξέρω εγώ, που είχαν κάνει τότε οι γουνοποιήμοι, και δηλαδή είχε συμβολή στα πρώτα βήματα και του κλάδου γενικότερα. Σε πώς να οργανωθεί και σε ένα ανώτερο.
0: Στα συνδικαλιστικά του κλάδου των γουνεργατών από τα πρώτα χρόνια του. Τα νεατικά του χρόνια.
1: Γουνοποιώ, ναι. Και έτσι νομίζω και από εδώ πρέπει να συνελήφθηκε και την πρώτη μέρα της 21ης Απριλίου, όταν έγινε η δικτατορία δηλαδή. Επειδή τότε, αν θέλετε, το ΚΚΕ δεν είχε καλά τα ανακλαστικά και μπορούμε να το πούμε σήμερα πιο όρημα βλέποντας από μακριά, πραγματικά μας έπιασε στον ύπνο, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, η δικτατορία. Και οι σύντροφοι την πρώτη μέρα, πώς το λέμε,
0: στην
1: Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καστοριά. Ναι,
0: επαναλαμβάνω, τότε ο Σπύρος Χαλβατζής ήταν υπεύθυνος νεολαίας της ΕΔΑ. Εδώ συνελήφθη στην Καστοριά και εξορίστηκε δύο φορές, όπως είπαμε, σε Γιάρο και Ανάφη.
1: Έτσι, ναι. Αυτό και σε ένα ντοκιμαντέρ που έκανε πρόπερση η κομμουνιστική νεολαία που είχε σχέση με το Πολυτεχνείο, έχει συνέντευξή του. Δηλαδή, όποιος παρακολουθεί, μπορεί να δει.
0: Πάντως, ήταν από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της αριστεράς. Δηλαδή, νομίζω ότι κατά γενική ομολογία μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό. Είχε όμως χρόνο να τον δούμε, δεν ξέρω, θα ταλαιπωριόταν από κάποια προβλήματα, ίσως. Να τον δούμε σε κάποιο μέσο ενημέρωση. Δηλαδή, απέφευγε τις εμφανίσεις, ναι.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι φυσιολογικό, δεν είναι κάτι
0: τέτοιο. Λόγω ηλικίας.
1: Εντάξει, όλοι οι σύντροφοι, όλοι οι άνθρωποι, μάλλον γενικά, πώς να το πω, έχουν κάποια διαστήματα, δίνουν τη ζωή τους, όλη την ψυχή τους, για ένα σκοπό. Μετά, όταν τα χρόνια ίσως δεν είναι τόσο βολικά, εντάξει, κάνουν ένα βήμα πίσω, δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή, έτσι είναι, έτσι είναι η ζωή.
0: Έτσι είναι η ζωή.
1: Κάποιο θέμα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ώστε θα τον θυμόμαστε και εμείς εδώ στην Καστοριά ως έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των γουνεργατών συνεπέστατα, κύριε Τίνκα.
1: Έτσι ακριβώς, και ειδικά και για το κόμμα μας, να ξέρετε ότι υπήρξε και γραμματέας της ΚΝΕ, του Κεντρικού Συμβουλίου κτλ. Εντάξει, δηλαδή αφοσίωσε, ρε παιδί μου, η επιμονή, η σταθερότητα σε αυτές τις αξίες και τα ιδανικά που παλεύουμε είναι προς τα πούμε σε επίπεδα έτσι, ανώτερα από τα δικά μας, να το πω έτσι. Οπότε είναι ένα σύνδεσμο που μπορεί να μας εμπνέει, να μας καθοδηγεί και εμείς να βάλουμε ένα τέτοιο μονοπάτι. Γιατί ξέρετε, δεν είναι και σε εμάς σίγουρο ότι μέχρι το τέλος της ζωής μας θα είμαστε. Έχετε δει και άλλους τρόπους, χωρίς να αναφέρομαι τώρα συγκεκριμένα, που μπορεί κάποια χρόνια να παλεύουν από αυτό το μετερίζει και μετά να κάνουν μια άλλη στροφή στη ζωή τους και να βρεθούν κάπου άλλο.
0: Καλά, για το κουκά είναι λίγο σπάνιο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει,
0: δεν γίνεται σε βαθμό που γίνεται στα άλλα κόμματα.
1: Αλλά όχι, ναι.
0: Καλά, είδατε τι γίνεται, της μετακίνησης. Από ΣΥΡΙΖΑ στη Τσίπρα, από ΠΑΣΟΚ, από εδώ, από... Δηλαδή δεν βγάζεις άκρη.
1: Αυτές οι μετακινήσεις είναι πολύ εύκολες. Είναι ένα τσιγάρο δρόμο, σας το λέω για να μην
0: είναι. Το κουβέ είναι λίγο διαφορετικό σε αυτά, ναι. Αλλά όχι ότι δεν υπήρξαν και μετακινήσεις από το κουκουέ. Λοιπόν, πάμε τώρα, μια και σε έχουμε Γιώργο στη γραμμή. Είσαι και εκπαιδευτικός φυσικά, όπως όλος ο κόσμος γνωρίζει. Ξεκίνησε καλά η χρόνια, έχουμε θεματάκια εδώ στο νομό μας, τι γίνεται?
1: Εντάξει, τώρα είναι και ποιος τοποθετείται. Εδώ άμα κάποιος θεωρεί ότι με 15.000 κενά πανελλαδικά ξεκινάμε καλά, δηλαδή να το πω λίγο.
0: Όχι, λέω για το νομό μας αν ξεκινήσαμε
1: και
0: καλά.
1: Και για το νομό μας, θα τα πούμε και για το νομό μας. Τα έχουμε και έβγαλαμε ανακοίνωση, η οποία θα έχει και συγκεκριμένα δηλαδή τα κενά στην Καστοριά κτλ. Απλώς ξεκινάω από την πανελλαδική εικόνα και μετά θα πάμε και στα δικά μας, δεν είναι θέμα ότι να κρύψουμε κάτι. Κατά τη γνώμη μου, 1 Ιουλίου πρέπει όλοι οι άνθρωποι να ξέρουν σε ποιο σχολείο θα πάνε όλοι εκπαιδευτικοί, όλων των βαθμίδων. Όλοι οι αναπληρωτές σήμερα που μου παίρνουν 30.000 κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα κενά είναι 45.000, θα έπρεπε από 1 Ιουλίου να ξέρουν πού είναι να πάνε και να πάνε. Αυτό είναι η κανονικότητα στο σχολείο. Να γεμίσω όλα τα κενά που έχω, και λέω τα κενά όπως τα μετράει το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι, δεν λέω την άποψή μου ή την άποψη του ΚΚΕ για το πώς.
0: Γιατί δεν γίνεται αυτό, Γιώργο, αφού έτσι κι αλλιώς θα πάνε. Δηλαδή δεν γλιτώνει κάτι το κράτος, μην έχοντας να τους πει αυτούς τους ανθρώπους 1 Ιουλίου που θα πάτε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν.
1: Δεν έχει να λειτουργήσουν όλα ρολόγια από την αρχή. Δηλαδή. Για πολλούς λόγους, είναι λίγο σύνθετο, ξέρετε, η απάντηση. Μπορεί να ένας μπορεί να πει, γλιτώνει μισθός και να δώσει αυτή την απάντηση που είναι σωστή.
0: Μα τι μισθός, αφού θα πάνε στο τέλος. Τι μισθός.
1: Ναι, είναι άλλο όμως ένας να πάει στη δουλειά 1 Ιουλίου ή 1 Αυγούστου ή 1 Σεπτέμβριο.
0: Α, 1 Ιουλίου να έχει πάει εννοείς. Όχι,
1: ναι,
0: να ξέρει.
1: Άλλο να πάει 1 Σεπτέμβριο, άλλο να πάει 1 Δεκέμβρη.
0: Ναι,
1: που
0: ωραία.
1: Θα πει μια ειδικότητα. Καταλάβατε, είναι τρεις μισθοί. Δεν είναι όμως το βασικό αυτό. Το βασικό είναι να συνηθίζει ένας κόσμος ότι δεν μπορεί να τα έχει και όλα, βρε αδερφές, την ώρα του και σωστά. Δεν χρειάζεται. Λειτουργήσε το με λιγότερο κόσμο και το ολοήμερο και τις παράλληλες στηρίξεις των παιδιών. Έτσι δηλαδή, να μην υπάρχει αυτή η βεβαιότητα και η σιγουριά, η οποία όμως είναι μεγάλο μπέρδεμα για μια σχολική μονάδα. Δηλαδή, ξέρετε, φτιάχνεις ένα πρόγραμμα τώρα. Είμαστε 15 εκπαιδευτικοί σε ένα σχολείο και έχουμε ένα πρόγραμμα. Εσύ μπαίνεις την πρώτη ώρα, εσύ τη δεύτερη κτλ. Μόλις έρχεται άλλος ένας, γιατί θυμηθήκαμε να τον πάρουμε στις 30 Σεπτέμβρη, αλλάζει όλο το πρόγραμμα πάλι από την αρχή. Και μετά έρχεται άλλος ένας και ξανά όλο από την αρχή. Καταλαβαίνετε τώρα, λέω τα απλοϊκά, γιατί έχει και πιο χοντρά, όπως παράδειγμα το να είσαι τρίτη λυκείου και να είναι ένα μάθημα πανελλαδικός εξεταζόμενο και να ψάχνει τον καθηγητή 2-3 μήνες ακόμα. Αυτά είναι χοντρά. Αλλά ακόμα και στα λεπτά, στα πιο απλά, να ξέρετε ότι δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν είναι ο άνθρωπος που πρέπει από 1 Σεπτέμβρη στη θέση του για να γίνει όλα όπως πρέπει. Δηλαδή, απλά, αν θέλετε, αυτά που έχουμε να κάνουμε για να ανεβάσουμε πολλά σκαλοπάτια πάνω την εκπαίδευση και σήμερα με τα κουστούρια και τις παθογένειες που έχει.
0: Κατάλαβα.
1: Να πάω όμως μια κουβέντα και για τα δικά μας τα
0: κοινά. Να πούμε εδώ στην Καστοριά τώρα μια κουβέντα.
1: Έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για την πρωτοβάθμια, ας πούμε, εκπαίδευση. Δεν έχω καλή εικόνα από τη δευτεροβάθμια και το εξεγόφτερο σας, το δεν πρέπει να τα δω λίγο και αυτά. Έχουμε 17 στις 39 παράλληλες στηρίξεις. Λέω το πιο χοντρό που είναι πρόβλημα. Τι είναι παράλληλη στήριξη? Δηλαδή ότι κάποιο παιδί έχει πάει για διάγνωση, του έχουν πει ότι έχεις κάτι και χρειάζεσαι έναν εκπαιδευτικό να είναι δίπλα σου ταυτόχρονα στην τάξη που είναι και ο άλλος δάσκαλος, και υπάρχουν τέτοια παιδιά που είναι δυσλεξίες, μπορεί να είναι και άλλα πράγματα, δεν μπαίνουν τώρα σε αυτές τις λεπτομέρειες γιατί δεν είναι και αντικείμενο μου και δεν τα ξέρουμε όλα τόσο καλά. Άρα λοιπόν, οι διαγνώσεις του κρατικού φορέα Έχουν πείσει 39 παιδιά ότι πρέπει να έχεις ένα τέτοιο δάσκαλο και τώρα αυτή τη στιγμή έχουν έρθει 17. Αυτό τώρα κάπως θέλω όλος ο κόσμος να προσπαθήσει να το καταλάβει. Είτε είσαι ο γονιός ενός τέτοιου παιδιού που έχεις ένα παραπάνω άγχος από ότι έχουν οι άλλοι γονείς, γιατί ξέρεις ότι το παιδί σου έχει κάτι παραπάνω και θέλεις οπωσδήποτε να είναι ένας άνθρωπος δίπλα του με βάση το ότι έτσι πρέπει σήμερα, με βάση την επιστήμη και την ειδική αγωγή. Έρχεται λοιπόν και σου λέει το σχολείο δεν έχει έρθει ακόμα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει πιο μετά. Αυτό δεν βοηθάει. Επίσης το να έχεις 17 ενώ θες 39, ξέρετε τι κάνουν τώρα οι διευθύνσεις. Σε ένα σχολείο που θα έπρεπε να είναι δύο παράλληλες στηρίξεις, στέλνουν έναν και του λένε πες μισό-μισό. Σημαίνει και ένας γονιός που θα του πούνε ναι, ήρθε η παράλληλη στήριξη για το δικό σου παιδί, αλλά ξέρεις τι, θα μπει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, αλλά Πέμπτη και Παρασκευή θα πάει στο άλλο το σχολείο ή θα πάει στο άλλο το παιδί. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτά είναι λίγο μπακαλίστικες λογικές που δεν βοηθάνε, δηλαδή είναι νούμερα να σας το πω έτσι. Αυτοί κάτω βάζουν πόσες ώρες, τόσο μοιρά, βέβαια και με τα δικά τους μετρήματα δεν βγαίνουν, γιατί τα κενά αυτά είναι δικά τους κενά, δεν είναι όπως τα υπολογίζω εγώ. Άρα και με τα δικά τους δημιουργούν θέματα, αλλά και πάλι το να στείλεις έναν άνθρωπο σε δύο παιδιά σημαίνει ότι ένα παιδί θα εμπιστευτεί ένα εκπαιδευτικό 2-3-4 με τις δύο μέρες τις τρεις και την τέταρτη θα του λείψει. Δηλαδή πάλι θα νιώσει ότι δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι δίπλα μου, καταλαβαίνετε. Με όρους δηλαδή ψυχολογίας αυτά είναι καταστροφικά, δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνουν, ας πούμε. Και μετά θα ξανάρχει, μετά θα ξαναφύγει, δεν υπάρχει. Υπάρχουν και κάποια κενά κανονικών δασκάλων.
2: Συγγνώμη Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Λέμε ας πούμε ότι σε ένα σχολείο υπάρχουν, ενώ θα έπρεπε να είναι δύο εκπαιδευτές για παράλληλη στήριξη, υπάρχει ένας. Κάποια στιγμή τουλάχιστον έρχεται ο δεύτερος.
1: Υπάρχει πιθανότητα να έρθει. Τώρα τι γίνεται. Πήραμε την πρώτη φάση αναπληρωτών. Μόλις τελειώνει ο μήνας είναι η δεύτερη. Μόλις τελειώνει ο άλλος ο μήνας είναι την περίπου κάθε χοντρά το λέω, έτσι κάθε τέλος του μήνα παίρνουν. Αλλά δεν ξέρεις πάλι, δεν έχεις κάτι σίγουρο. Πιθανόν θα πάρουν κάποιους, ξέρω εγώ. Και τώρα έχει και κάποιες συζητήσεις που δεν βοηθάνε. Δηλαδή τώρα μπορεί να πάρεις εσύ, ας πούμε αυτοί θέλουν δύο και παίρνουν δύο. Και μπορεί να έρθει μια δασκάλα, ας πούμε, και να σου πει μέγιος, θα πάρω άδεια γιατί ξέρω εγώ,
2: ναι,
1: κτλ. Και τώρα βγαίνουν οι υπουργοί και τέτοια και λένε, α, να ποιος φταίει. Καλά, εσύ που θες δύο, γιατί δεν παίρνεις τέσσερις, να το πω έτσι απλοϊκά. Γιατί πάντα κάτι θα συμβεί. Δεν μπορεί να είσαι στο όριο των. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει μόνο στην εκπαίδευση, για να μην λέμε έτσι. Και στο νοσοκομείο να πας και σε οποιαδήποτε στην καθαριότητα του Δήμου, όλες οι υπηρεσίες είναι στα όρια των ορίων. Δηλαδή έχουν τους ανθρώπους τόσο. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι άλλες οι προτεραιότητες. Είναι η κτηνίατροι που χρειάζονται, παράδειγμα, σε αυτή την περίοδο που έχουμε με τα πρόβατα, με τα κατσίκια, αυτές τις ιστορίες που θα σκοτώνουμε στο γέρμα, ξέρω, έχουμε την κτηνιατρική υπηρεσία στελεχωμένη. Δηλαδή δεν γίνεται όλα να είναι έτσι, στο χείλο του γκρεμού και να ψάχνουμε δικαιολογίες να πούμε τώρα. Δηλαδή χρειάζεται 45.000 αναπληρωτές, πρέπει να πάρεις 50.000 αναπληρωτές. Γιατί προφανώς κάποιοι θα αρρωστήσουν, κάποιοι δεν θα δεχτούν τη θέση, κάποιοι θα είναι έγκυες οι γυναίκες. Αυτά είναι φυσιολογικά, δεν είναι κάτι δηλαδή, και που το συζητάμε, δεν ξέρω γιατί το συζητάμε. Για αυτούς είναι αφύσικο. Για αυτούς είναι αφύσικο. Οπότε ναι, περιμένεις, δηλαδή ίσως στη δεύτερη φάση να πληρωτώ να καλυφθούν τα κενά. Καλύπτονται κάποια, αν μιλάμε και ψέματα.
0: Είναι πάμε και βλέπουμε, πάμε και βλέπουμε, κάπως έτσι.
1: Δεν γίνεται όμως το πάμε και βλέπουμε. Τώρα μιλάμε για το σχολείο. Τώρα δεν το μπορεί να κατανομίζει κάποιος ότι είμαι εκπαιδευτικός.
0: Ναι, γιατί πολλοί μας ρωτάν κατά καιρούς, μα πώς γίνεται κάθε χρόνο να έχουμε 100 λιγότερα παιδιά στα δημοτικά, ένα σχολείο λιγότερο στο όνομά μας και να χρειάζονται περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Αυτή η εξίσωση πώς βγαίνει την ώρα που όταν πηγαίναμε εμείς, παραδείγματος χάρη, στο δημοτικό σχολείο, ξέραμε ότι είχαμε έναν δάσκαλο για κάθε τάξη και εκεί και έκλεινε η ιστορία. Δηλαδή, πώς είναι πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη, έξι δασκάλους και ήμασταν οκέι όλοι. Με έξι δασκάλους έβγαινε, βγάλαμε όλο το δημοτικό.
1: Πρώτα απ' όλα ότι δημογραφικά έχουμε πτώσει του αριθμού των μαθητών είναι μια αλήθεια. Δεν χρειάζεται να το κρύβουμε, να πούμε κάτι κτλ.
0: Μα τι να κάνουμε, τα νούμερα το λένε.
1: Αυτό τώρα όμως έχει σημασία.
0: Το έβγαλε και ο κύριος Ξανθόπουλος προχθές, 98 μαθητές λιγότερο.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι εκεί η διαφωνία που έχουμε. Εδώ όμως τώρα, εγώ να βάλω μια πλευρά και να τη σκεφτεί ο κόσμος. Δεν λέω να συμφωνήσουμε τέτοια καλά. Είσαι στην Καστοριά που έχει τα προβλήματα που έχει, δεν αναλύω γιατί τα έχετε πει πολλές φορές και αυτή είναι και η δουλειά σας να αναδεικνύεται κτλ. Τυχαίνει όμως επειδή πέφτει λίγο ο αριθμός των μαθητών, αντί σε ένα σχολείο να έχει 25 μαθητές που έχει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 26-27 καμιά φορά εκεί, εδώ να μπορείς να έχεις 15. Αυτό είναι κακό να το κρατήσεις έτσι ή να έχεις 12, που είναι πραγματικά το μισό. Αυτό όμως σημαίνει ότι η ποιότητα που παίρνει της εκπαίδευσης στην Καστοριά, και να λέω άλλος, ναι αδερφέ, είμαι στην Καστοριά που δεν έχει παράδειγμα να πάω θέατρο συνέχεια ή κάποια άλλα πράγματα τέλος πάντων, αλλά όμως το παιδί μου που θα πάει στο σχολείο δεν θα έχει 25 παιδιά, θα έχει 15.
0: Απλά ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, πώς εμείς βγάλαμε ένα δημοτικό με 6 δασκάλους σύνολο εδώ στην Καλλιθέα, παραδείγματος χάρη 6 δάσκαλοι ήταν, ένας για κάθε τάξη. Σήμερα πόσο χρειάζεται ένα σχολείο για να βγάλει ύλη, παιδιά και τα λοιπά και τη χρονιά?
1: Να σου πω πόσο χρειάζεται. Πρώτα απ' όλα δεν φτάνουν μόνο οι δάσκαλοι για να έχουμε ένα καλό σχολείο. Έτσι, υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες δίνουν, άμα θέλετε, και μια πολύ πιο χρωματιστή χρειά, να το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή τώρα αν θα έρθει μουσικός, αν θα έρθει δάσκαλος εικαστικών, αυτά είναι η χαρά
0: του. Αυτά δεν τα είχαμε εμείς.
1: Πραγματικά, ναι, το ότι δεν τα είχατε δεν είναι καλό. Και δεν είναι και της εποχής μας πλέον. Δηλαδή,
0: ούτε γυμναστή, παραδείγματος χάρη, μπορούσαμε να έχουμε.
1: Και γυμναστή, κακώς.
0: Ναι, δεν είχαμε. Ναι.
1: Γιατί και η εποχή για γυμναστή, ειδικά, η γυμναστική δεν ανακαλύφθηκε τον 21ο αιώνα. Ναι. Ούτε η ζωγραφική, βέβαια, ούτε το θέατρο, τέλος πάντων. Θέλω να πω, αυτή η εκπαιδευτική όμως είναι αυτή που, ξέρετε, δεν μπορεί να σχολάνε γλώσσα μαθηματικά. Ξέρω εγώ, και τα πρέπει να είναι παιδιά είναι. Και παιδιά δημοτικού τώρα μιλάμε για μένα, αλλά και γυμνασίου και λυκείου. Έτσι, με όποια μελέτη και να πάρετε, δεν χρειάζεται το κουκουένας ούτε τίποτα. Έτσι, στην εφηβεία για παράδειγμα, η ανάγκη για κίνηση είναι πολύ πιο αυξημένη, και εμείς εκείνες της ηλικίας της δευτεροβάθμιας ρίχνουμε τις ώρες γυμναστικής, οικαστικών, θεατρικής αγωγής.
0: Ναι, είναι σίγουρο ότι τέτοια χειροτεχνίες και τέτοια είχαμε, αλλά πάντα με το δάσκαλο που μας έκανε και τα μαθηματικά και την ιστορία και τη γραμματική. Δηλαδή, έχουμε στο μυαλό μας οι μεγαλύτεροι. Πώς γινόταν τότε και δεν μπορεί να γίνει σήμερα, παραδείγματος χάρη.
1: Μπορεί να γίνει και σήμερα, αλλά έτσι το θέλετε εσείς στο σχολείο.
0: Όχι, όχι, και με πολύ περισσότερα παιδιά στην τάξη, έτσι. Τώρα μιλάμε για παιδιά στην τάξη, όχι αστεία.
1: Ναι, εντάξει. Άμα δείτε όμως και την ύλη που είχατε τότε, δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα. Δηλαδή είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να τα συνυπολογίσουμε. Σήμερα τα σχολεία και η ύλη είναι πολύ πιο βαριά από ό,τι παλιότερα. Κακώς, αλλά έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Αλλά όμως δεν είναι και αυτό. Να σας πω κάτι. Ένας δάσκαλος είναι ένας άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξέρει και παράδειγμα και ένα ζωγραφία. Εγώ παίζω και μπουζούκι, ας πούμε. Εντάξει, άντε, ας πούμε, που δεν σημαίνει το παίζω μπουζούκι.
0: Και ξέρω, πολύ καλό κιόλας πρέπει να το
1: σημειώσω. Καμία σχέση. Άλλο είναι είμαι οργανωπαίχτης και παίζω, άλλο ξέρω να διδάσκω αυτό το πράγμα. Αλλά σήμερα, αφού έχεις αυτά τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και έχουν βγάλει αυτά τα παιδιά, τα οποία κάναν 4 χρονιές, 5 αναλόγως την κάθε. Και βγαίνουν εξειδικοί, έχεις την καλών τεχνών στη Φλόρινα, στις άλλες περιοχές. Δεν θα φέρεις αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν αυτή την τέχνη σε έναν πολύ ανώτερο βαθμό. Και εμείς τα ξέρουμε, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ο άλλος έχει ειδικευτεί πάνω σε αυτό. Θα το φέρεις στο σχολείο να κάνει μάθημα στα παιδιά σου, ο ειδικός πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή εμείς χάνουμε πάρα πολλά στο σημείο ανάδειξης ταλέντων, να σου το πω έτσι, χωρίς να είναι ο πρωταθλητισμός ο σκοπός μας, αλλά παιδιά που έχουν κλήσεις στη μουσική, στη ζωγραφική, στον αθλητισμό.
0: Να πάρουν πέντε βάσεις.
1: Ποτέ,
0: να πάρουν
1: γιατί
0: πέντε
1: δεν
0: βάσεις.
1: Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί με ένα έμπειρο μάτι, πώς το λένε, να αναδείξει αυτές τις πλευρές. Άρα λοιπόν, ναι, και εγώ να σας πω ότι το εκτίμησα το σχολείο πολύ περισσότερο, όχι σαν δάσκαλος, αλλά επειδή τώρα είμαι θείος και έχω ανήψια και έχω δει πώς είναι να τα κρατάς στο σπίτι και να ψάχνεις περιεχόμενο και να μην βρίσκεις. Τώρα που ανοίγουν τα σχολεία και πραγματικά μπορεί ο αδερφός μου να πάρει τα παιδιά του και να τα πάει στο σχολείο και ξέρεις, παιδί μου, ότι από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 ή μέχρι τις 4, αν είναι το ολοήμερο, κάποιος άνθρωπος είναι εκεί, τα έχει με ασφάλεια σε έναν καλό χώρο. Είναι η ανάσα όλων των ανθρώπων για να μπορούν πραγματικά να πάνε στη δουλειά τους, ο καθένας που πάει, ο άνθρωπος, άντρας, γυναίκα, και να ξέρει και να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για όλους τους υπόλοιπους μη εκπαιδευτικούς το να έχει ένα καλό σχολείο, μια περιοχή.
0: Ωραία.
1: Και να δουλεύουν ρολόι.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά και για το σχολείο.
1: Θα το παλέψουμε.
0: Θα το παλέψουμε. Για το σχολείο αξίζει. Για το σχολείο
1: αξίζει. Βοηθάει πάρα πολύ. Και θέλω, πώς το λένε και οι γονείς, να έχουν απαιτήσεις αυτό το πράγμα, να μην τα συνηθίζουν.
0: Και απαιτήσεις και συμμετοχή σε όλο αυτό. Έτσι, όχι έξω από το σχολείο.
1: Όχι, δεν γίνεται να έρθει 1 Νοεμβρίου. Όπως δεν γίνεται να μην υπάρχει ένα σχολείο πετρέλαιο ή να μην υπάρχει Α4, αυτά τα πράγματα.
0: Συνθήκες, υποδομές.
1: Δεν τα πληρώνουν οι γονείς από την τσέπη τους, ούτε οι σύλλογοι γονιών και κυβερνών. Αυτά είναι του κράτους. Έχετε πληρώσει φόρους.
0: Γιατί έχω προλάβει την εποχή που έφερνα το κούτσουρο από το σπίτι, έτσι. Έχω φέρει και εγώ ξύλο.
1: Αυτά είναι πάνω από μισή ώρα να πείσω. Καλά είναι.
0: Δεν είναι μακρινό. Να σε μένα αυτά. Λοιπόν, Γιώργο, πριν κλείσουμε, υπάρχει και ένα θέμα το τελευταίο στην επικαιρότητα που έχει αναδειχθεί από ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εκφράζουν την προσωπική τους άποψη ότι Το επίδομα ανεργίας, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να είναι πάνω από 2 μήνες. Έχουν μειωθεί ποσοστά ανεργίας. Τα ποσά για τα επιδόματα ανεργίας μπορούμε να τα δίνουμε για την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Έχεις ένα σχόλιο, όπως την ακούς, ναι, τη συζήτηση που πάει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πλέον αυτά τα έχει μάθει τα τερτύπια. Δηλαδή, το να βγαίνει ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και να λέει, εντάξει, εγώ δεν το λέω τώρα σαν Νέα Δημοκρατία, το λέω σαν πολιτικός. Αυτός λέγεται λαγός.
0: Ναι.
1: Είναι ο ρόλος του λαγού.
0: Αυτός λέγεται λαγός, μάλιστα.
1: Μπαίνει μπροστά σε αυτή την κούρσα για να ζυμώσει, αν θέλετε, στις πλατιές μάζες μια αντίληψη. Τι να ζυμώσει δηλαδή, ότι αυτός που δεν έχει δουλειά είναι τεμπελαράς και θα πρέπει να πάει για δουλειά. Mm. Δηλαδή, στην ουσία τι. Το ότι αυτοί θέλουν να εξασφαλίσουν ακόμα περισσότερο, που σήμερα το επίδομα ανεργίας, ξέρετε σε τι επίπεδα είναι. Παίρνει 360 ευρώ, ξέρω 400 ευρώ, αυτή είναι η ιστορία. Ανάλογα με το πώς, αν συμμακολύσεις, μπορεί και στο δίμηνο, στο τρίμηνο, στο τετράμηνο να κοπεί. Δεν είναι όπως παλιότερα που πήγαινε ένα χρόνο,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι.
1: Και επίσης σου λένε ότι άμα σου προτείνουμε μέχρι 3 φορές μια εργασία οποιαδήποτε και δεν την αποδεχθείς, το κόβουμε αυτομάτως. Δηλαδή αυτά έχουν, πώς να το πω, χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια άσχημα. Αλλά εδώ τώρα πάει να γίνει και μια λαθροχειρία. Δηλαδή ότι ενώ εσύ με δική σου ευθύνη, δηλαδή όταν εσύ κλείνεις τη Λάρκο και αφήνεις εδώ πέρα 150 οικογένειες στον αέρα, θα παραδείξεις αυτούς την ευθύνη. Όταν εσύ στη ΔΕΗ, στην Κοζάνη τώρα θα την έξα, κλείνεις τον ένα ΝΑΙΣ μετά τον άλλον και μένουν χιλιάδες εργάτες στον αέρα, μήπως αυτοί φταίνε και σε ένα δίμηνο θα τους κόψεις το επίδομα ανεργίας για να πάνε να βρουν δουλειά, ο 60ης, ο 55ης κάπου αλλού. Δεν λέω τώρα, εντάξει, έχουμε και θελούσεις, θα έχουμε ιστορίες, αλλά θέλω να πω ότι εδώ τι είπα να σου πει ο άλλος, ότι πρώτα απ' όλα θα σε διώχνω, άντε κανένα δίμηνο για να μην σκούζεις και άρον-άρον με οποιουσδήποτε όρους, γιατί αυτά πρέπει να τα δούμε συνδυαστικά.
0: Εγώ στο ρωτάω όμως και με τη γενικότερη αντίληψη. Κατά τη γνώμη σας, το ΚΚΕ πρέπει να επιδοτεί την ανεργία ή την εργασία?
1: Δεν υπάρχει καμιά επιδότηση ανεργίας. Είναι ότι με δική μου πολιτική.
0: Δεν το λέμε επίδομα ανεργίας, το λέμε.
1: Με δική μου πολιτική ευθύνη, οι άνεργοι πραγματικά, εγώ δεν λέω για έναν που θα είναι εξαίρεση έτσι σε όλη την Ελλάδα, που δεν θα πάει, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά
0: ναι, Γιώργο, να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Λες ότι το επίδομα ανεργίας είναι ένα 400. Θα ήθελες να δίνουμε το 400 και να κάθεται σπίτι του αυτός ο άνθρωπος, ή θα θέλεις να δίνουμε το 400 και να τον πούμε, πήγαινε στο Δήμο και για 400 ευρώ θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό κάθε μέρα?
1: Γιατί να πάει για 400 ευρώ?
0: Για να
1: τι να κάνει, δηλαδή, τι να κάνει, να πάει, δηλαδή.
0: Ναι, το ρωτάω όσο πιο απλά μπορώ. Για 2 ώρες.
1: Για 5 εκατοστάρικα και να δώσει 5 εκατοστάρικα στον Νίκη. Τι να κάνει ακριβώς?
0: Ναι,
1: όχι,
0: ίσως δεν κατάλαβες την ερώτηση. Θα ήθελε σε έναν άνθρωπο να δίνουμε 400 ευρώ σαν επίδομα ανεργίας για να κάθεται στο σπίτι του, ή θα ήθελε να δίνουμε 400 ευρώ αντί να το δώσουμε να κάθεται, να του πούμε θα σου δώσω 400, αλλά για τις 2 ώρες που αντιστοιχεί το 400, θα πας στο Δήμο και θα κάνεις αυτό και αυτό, παράδειγμα της
1: χάρη? Όχι, όχι. Γιατί αυτό που λέτε είναι πάλι στη λογική να ανεχόμαστε, άμα πάει για δουλειά, θα πάει για δουλειά. Θα πάει με μια συλλογική σύμβαση των 900 ευρώ, των 1000 ευρώ, που πρέπει να είναι ο κατώτερος μισθός. Άμα παίρνει επίδομα ανεργίας, θα πάρει το 80% αυτού του μισθού, δηλαδή αν είναι 1000, θα πάρει 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αν βρει δουλειά, θα έχει πλήρες ένσημο το μισθό του και να πάει να δουλέψει.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις δουλειές, όποιος τις αρνείται, τις κανονικές, ναι, όχι έλα 3 ώρες εδώ, έλα στην καφετέρια μια Τετάρτη, γιατί τότε ή ένα Σάββατο, γιατί έχουμε λίγο κόσμο παραπάνω, αλλά μετά δεν σε θέλω, αλλά μετά σε θέλω, γιατί αυτές είναι οι λογικές, καταλαβαίνετε. Ή στον τουρισμό τώρα, έλα τώρα, κοπανίσου 2-8 ώρα, ας πούμε, αλλά το καλοκαίρι, το χειμώνα δεν σε θέλω, γι' αυτό έχουμε την πόλη μας εδώ πέρα να αδειάζει και να γεμίζει 3-4 χιλιάδες κόσμο κάθε. Μα αυτά, πώς να το πω, συμβαίνουν, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και ανεκτά. Εμείς τι θέλουμε? Να έχουμε δουλειά κάπου. Ωραία. Αυτό πώς μπορεί το κράτος να το φροντίζει με έναν τρόπο? Δεν μπορεί. Το κράτος δεν μπορεί να τους προσλάβει όλους. Δεν είναι, πώς να το πω. Δεν πάνε όλοι στο δημόσιο.
0: Δεν λέω μόνο για το κράτος. Θα μπορούσε να πει ότι να το εκμεταλλευτεί αυτό και ο ιδιωτικός τομέας. Για 400 ευρώ θα πας στην τάδε επιχείρηση.
1: Ωραία. Γιατί
0: δεν ενδιαφέρεται.
1: Άρα δηλαδή εσείς τώρα κάπως καλλιεργείτε ότι.
0: Όχι, όχι. Απλώς θέλω να δω τη φιλοσοφία.
1: Ξέρεις
0: γιατί, Γιώργο? Γιατί πιστεύω ότι ένας άνθρωπος είναι καλύτερα και ψυχολογικά όταν δουλεύει. Δηλαδή ένα τετρακοσάρι πιστεύω ότι ένας άνθρωπος το ευχαριστιέται περισσότερο όταν το δουλεύει και όχι όταν το κάθεται. Αυτή τη άποψη.
1: Τα 400 ευρώ
0: υπό αυτή την έννοια
1: δεν είναι μισθός.
0: Δεν είναι μισθός, σωστά.
1: Εντάξει,
0: ναι, δεν είναι σχεδόν δεν είναι τίποτα, ναι. Σχεδόν
1: ωραία,
0: δεν είναι τίποτα.
1: Γιατί ξέρετε, και τώρα μην κουρεδευόμαστε, όποιος παίρνει τέτοια νούμερα αναγκάζεται να κάνει τρεις δουλειές. Και το ξέρετε, για να πάρει 500 από εκεί, 700 από εκεί και να μπας και βγει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, και όταν κάνει τρεις δουλειές, σημαίνει τα παιδιά του θα τα αφήσει στους παππούδες, σημαίνει οτιδήποτε και όλα πάνε στραβά. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε, ένας άνθρωπος να μπορεί από την κανονική του δουλειά να βγάζει αυτά που χρειάζεται για μια αξιοπρέπεια, εγώ δεν λέω κάτι. Ναι. Να μπορείς να πληρώσεις τους λογαριασμούς, να πας στο σούπερ μάρκετ, να βγεις να πεις.
0: Για τα απλά πράγματα, για τα απολύτως απαραίτητα.
1: Και να είσαι, πώς το λένε, να μην χρωστάς δεξιά και αριστερά. Ναι. Απλά λέμε τώρα. Αυτά είναι. Δεν τα συζητάμε αυτά.
0: Άρα βλέπεις να οδηγούμαστε προς τα εκεί, Γιώργο. Δηλαδή βλέπεις ότι τελικά θα φτάσουμε σε εποχή που δεν θα υπάρχει επίδομα ανεργίας τελικά.
1: Όχι, δεν θα φτάσουμε, γιατί θα το παλέψει η ξηριατική τάξη. Είναι τέτοιο ζήτημα, είναι ζήτημα αντιπαράθεσης. Γιατί τέτοια χρήματα υπάρχουν. Έτσι, εμείς να τα λέμε λίγο καθαρά. Τον τελευταίο χρόνο μαζεύτηκαν 75 δις φόροι.
0: Ναι.
1: Τα 71 τα πλήρωσε απλώς ο κόσμος. Και 4 δις πλήρωσαν οι πλούσιοι. Με βάση τα στατιστικά του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό σημαίνει ότι και χρήματα υπάρχουν και για το επίδομα ανεργίας και για τους μισθούς των γιατρών, των δασκάλων, πώς το λένε, υπάλληλων του Δήμου. Πλευρές δηλαδή που θα βοηθούσαν την ποιότητα ζωής μας να ανέβει πολλά σκαλοπάτια πάνω, συνειδητά, γιατί εμείς τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για τους πολέμους, γιατί εμείς τώρα πρέπει να επιδοτούμε τράπεζες, γιατί εμείς πρέπει να φορά απαλλάσσουμε. Άρα λοιπόν, συνειδητά, στενάζω και ρουφάω ό,τι χρήμα υπάρχει για τον απλό τον κόσμο και το δίνω κάπου αλλού. Αυτή είναι η ιστορία. Και εμείς τώρα πρέπει με το λαγό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να κάνουμε μασάζ τον εγκέφαλό μας και να αποδεχθούμε ότι είναι τραγικό να πάρει ένας παράδειγμα ένα χρόνο επίδομα ανεργίας, που δεν είναι καθόλου τραγικό. Είναι τραγικό να πάρει, ξέρω εγώ, 700 ευρώ επίδομα ανεργίας και πρέπει για 4 εκατοστάρια να πάει να κάνει τη δουλειά σε κάποιον. Αυτό το κάποιο γιατί δεν θέλει πλήρες ωράριο.
0: Ναι.
1: Και προσέξτε λίγο, γιατί εδώ σε αυτά που λέω μπορεί και να παρεξηγηθώ. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις και στην Καστοριά και σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και μικρές. Και οι μικρές επιχειρήσεις τώρα μπορεί να μ' ακούν και να λένε αυτό καλά τα λέει, αλλά εγώ εδώ πέρα έχω χρεωθεί στην εφορία που έχω ένα μαγαζί και θέλω έναν υπάλληλο. Γιατί να μην θέλει ένα πρόγραμμα να βοηθήσει, και δεν το σκέφτεται λάθος αυτός ο μικρός επιχειρηματίας, όποιος και να είναι. Αλλά πρέπει να δει και αυτός ότι, αδερφέ, εσύ δεν μπορείς να πληρώσεις έναν υπάλληλο, γιατί σε έχουν φορολογήσει από το πρώτο ευρώ. Γιατί σου παίρνουν τεκμαρτή φορολογία. Γιατί σου έχουν επιτεθεί πολύ άσχημα και δεν σε αφήνει, δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο. Άρα εσύ έχεις να παλέψεις για να λύσεις πρώτα άλλα 10, 20, 50 δικά σου. Να ζητήσει και εσύ βοηθήκα και μετά να δεις ότι ναι, μπορώ τώρα να έχω και έναν υπάλληλο. Άρα λοιπόν το λέω για να μην ερχόμαστε στην αντιπαράθεση. Άνθρωποι που δουλεύουν όλη μέρα και ο ένα, δηλαδή να μην θεωρεί κάποιος ότι το ΚΚΕ είναι το κόμμα της εργατικής τάξης, άρα υπερασπίζει τον εργάτη μέχρι θανάτου και έναν άνθρωπο που έχει ένα μαγαζί που και αυτός πάνω κάτω είναι το ίδιο, να το πω έτσι, ότι τον βάζουμε απέναντι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Πρέπει και αυτοί να παλέψουν για τα δικά τους και άλλοι για τα δικά τους και στην ίδια κατσαρόλα βράζουν εδώ κοντά.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ωραία ήταν νομίζω. Δημιουργική. Καλημέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία πολιτικά από εδώ και πέρα.
1: Ναι, όποτε.
0: Θα είσαι υποψήφιος. Να βγάλουμε και μια είδηση. Θα είσαι υποψήφιος.
1: Για πού λες τώρα.
0: Για τις εθνικές.
1: Κάτσε να έρθει εκείνη η ώρα, κάτσε να σου
0: το Πάσχα ήρθε.
1: Θα μαζευτούμε στα καλά, να σα πούμε καμιά γνώμη.
0: Εντάξει, έγινε Γιώργο. Έγινε. Καλά, καλημέρα.
1: Όλα καλά. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, Γιώργο Στίκας, για μια σειρά θεμάτων. Και νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε το πώς πήγε αυτή η συζήτηση. Και μια και ήμασταν στα σχολεία, Έλενα.
2: Ναι.
0: Θυμάσαι ο Τσίπρας που μπέρδευε τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη και έλεγε να πάω και στη Λέσβο, να πάω και στη Μυτιλίνη.
2: Βεβαίως.
0: Αυτά δεν τα άμαθαν στο δημοτικό, αλλά φαίνεται ότι δεν τα άμαθε καλά όχι μόνο ο Τσίπρας, αλλά και κάποιος ακόμα.
3: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού.
0: Ναι.
3: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο.
0: Ναι.
3: Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Μάλιστα.
2: Τι έχουμε πάθει με τη Λέσβο,
0: λοιπόν,
2: και τη Μυτιλίνη.
0: Πρέπει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
2: Μόνο Μύκονο πηγαίνετε το καλοκαίρι.
0: Όχι, πρέπει όλοι.
2: Πάτε και σε κανένα άλλο νησί να μάθετε.
0: Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει επιτέλους να μάθουν αυτό το πράγμα ή να δώσουμε ένα όνομα τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, κάποιο από τα δύο.
0: Ένα
2: από τα δύο να καταργηθεί.
0: Ή να
2: μην τη λένε καθόλου Λέσβο.
0: Βέβαια. Ή να μην τη λένε καθόλου Μυτιλίνη.
2: Αυτό
0: το πράγμα έχει σακατέψει αρχηγούς και αρχηγούς. Δηλαδή. Θεός φυλάξει πια. Να μπει ένα φρένο. Να μπει μια τελεία σε αυτό το πράγμα.
2: Και τέλος πάντων, φτάνει με τις Κυκλάδες. Πηγαίνετε πουθενά άλλου διακοπές. Να μάθετε πέντε πράγματα. Πάρω τίνο, να άξω από εγώ.
0: Πάμε για το διάλειμμα, παιδιά.
2: Να πάμε φροντιστήριο αιχμή. Περίμενε. Μπας και ξεστραβωθούμε και μάθουμε τίποτα. Έτσι. Να πάμε, γιατί ξεκίνησε η σχολική χρονιά, τα λέγαμε και με τον κύριο Τίγκα. Ξεκίνησαν και οι εγγραφές στο φροντιστήριο Αιχμή. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας. 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε λοιπόν καθημερινά όλους για τις εγγραφές σας στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 2467-086-110.
0: Τι ώρα πήγε, αργήσαμε.
2: Πήγε 12:42.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
5: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
5: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
5: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
5: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
5: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
5: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
5: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένα σε αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 22,7 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Νταόβιν Παπαβασίλη.
6: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
9: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
10: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: Γεια σου. θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
12: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
11: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
12: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
11: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
12: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
13: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467043082.
14: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
15: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
14: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
15: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
14: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
15: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
16: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
17: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος. Η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα. Ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
18: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
19: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
20: Αντένες FM 93,6.

0: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Έχουμε χορηγό ή να πάω κατευθείαν στο θέμα μας για αυτή την ώρα?
1: Όποιον έψαχνες, αυτό που έψαχνες τον βρήκες?
0: Τον βρήκα.
1: Ωραία, τέλεια. Πάμε στη σύμπλευση λοιπόν. Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
0: Λοιπόν, Έλενα, θυμάσαι που λέγαμε ότι ψάχνουμε τον κύριο Βασίλη Δελιγιάννη?
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για πρώτη φορά είναι στην εκπομπή μας. Είναι προπονητής ο ίδιος και αθλητής από την Πτολεμαϊδα. Θα σας κάνω μια εισαγωγή πριν τον ακούσουμε. Έχουν περάσει αρκετές μέρες. Ήταν το Σάββατο 29 Αυγούστου που ολοκλήρωσε, όπως λέει και ο ίδιος σε ένα σημείωμά του, ένα μεγάλο ποδηλατικό στόχο και ένα όνειρο που είχε από μικρός. Κατάφερε να συνδέσει την Πτολεμαϊδα με τα Γιάννενα με ποδήλατο δρόμο, διασχίζοντας κάθετα από Κλεισούρα, Καστοριά και Γράμμο την Πίνδο σε μία μέρα. Θέλετε να πούμε περισσότερα? Στη γραμμή μας είναι ο κύριος Δελιγιάννης. Κύριε Δελιγιάννη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Όλα καλά.
0: Περάσατε και από τα μέρη μας. Πείτε ότι η καλύτερη διαδρομή περάσατε ήταν μέσα από τον νομό Καστοριάς.
2: Εννοείται, στο... γιατί εκείνη την ώρα πέτυχα την ανατολή του ήλιου.
0: Αλήθεια?
2: Δίπλα στη λίμνη, ναι.
0: Ξεκινήσατε, πρέπει να πούμε, να το πω και αυτό, 5 και 20 το πρωί από την Πτολεμαϊδα.
2: Ακριβώς.
0: Βρεθήκατε στη διασταύρωση Λεχόβου, στο πέρασμα της Κλεισούρας, Καστοριά, μετά Νεστόριο και από εκεί συνεχίζετε για Γιάννενα.
2: Από, ναι, από
0: Νέα Κοτήλη.
2: Ναι, μπράβο. Νέα Κοτήλη, Γράμμο.
0: Νέα Κοτήλη ήταν και το ψηλότερο σημείο της διαδρομής, να πούμε 1450 μέτρα, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Γενικά ορεινή ανάβαση στα 200 συνολικά 20 χιλιόμετρα, γιατί εδώ είναι καταπληκτικό. 220 χιλιόμετρα. Ορεινή ανάβαση πόσα μέτρα?
2: Η ορεινή ανάβαση ήταν υψομετρικά στα 3.500.
0: 3.500 μέτρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο καθαρός χρόνος πάνω στη Σέλα χωρίς τις παύσεις πόσο ήταν?
2: 11 ώρες και 42 λεπτά
0: πάνω σε μια σέλα.
2: Ναι.
0: Μα αυτό είναι καταπληκτικό, κύριε Δελιγιάννη.
2: Υπήρχε θέληση καταρχάς.
0: Υπήρχε όνειρο καταρχάς. Γιατί είχατε αυτό το όνειρο, δηλαδή, το λέτε και στο σημείο μας σας.
2: Ναι.
0: Γιατί είχατε όνειρο να φτάσετε από την Πτολεμαϊδα στα Γιάννενα με ποδήλατο?
2: Αυτό ξεκινάει από πολύ μικρός, ναι. Πώς μου άρεσε εμένα το ποδήλατο, ναι. Το πώς το εμπνεύστηκα από τον ίδιο τον αδερφό, τον Κώστα. Πως ο ίδιος έκανε ποδήλατο σε μακρινές αποστάσεις, τον έβλεπα εγώ και έλεγα, ήθελα να του μοιάσω.
0: Ναι.
2: Επομένως, θα ξεκινήσει με αυτό το πλάνο. Κάποια στιγμή είχα δει έναν τοπικό ποδηλάτη της Πτολεμαϊδας που είχε κάνει ο ίδιος Πτολεμαϊδα Εγουμενίτσα το 2011.
0: Πτολεμαϊδα Εγουμενίτσα, μάλιστα.
2: Μάλιστα, ναι. Και λέω, υπάρχουν αυτές οι αποστάσεις. Και είχα πάντα την τάση όταν πήγαινα βόλτα να λέω άντε λίγο ακόμα και πόσο μπορώ να πάω με το ποδήλατο. Είχα αυτή τη θέληση μέσα μου.
0: Βέβαια να τονίσω στους ακροατές μας ότι ο κύριος Δελιγιάννης που ακούτε προέρχεται από το χώρο του fitness και του bodybuilding, έτσι. Που σημαίνει
2: ότι
0: έχει αυξημένο μυϊκό βάρος, έχει αντοχές, έχει... δεν είναι σαν εμάς εδώ πέρα, σε μια καρέκλα τη μέρα.
2: Στην προκειμένη περίπτωση τα βάρη ήταν αντίπαλός μου. Γιατί όσο περισσότερο μυϊκή μάζα έχει κάποιος, ναι, τόσο πιο δύσκολο είναι να κάνει ένα άθλημα αντοχής.
0: Ναι.
2: Γιατί μιλάμε, αυτό ήταν ένα άθλημα αντοχής. Είναι κάτι άλλο.
0: Αντοχής, και χρειάστηκαν πόσες μέρες για να προετοιμαστείτε για αυτό το εγχείρημα, κύριε Δελιγιάννη?
2: Περίπου 2 μήνες, 50 μέρες.
0: 50 μέρες.
2: Ναι,
0: κάνατε,
2: ναι,
0: προετοιμασία με το ποδήλατο για να βγει το πρόγραμμα, έτσι.
2: Στην αρχή ξεκίνησα με άλλο σκοπό,
0: ναι,
2: και επειδή έπιασα μια καλή φόρμα, λέω, το είχα τόσο καιρό όνειρο, γιατί να μην το δοκιμάσω. Δικαιούμαι να το δοκιμάσω. Και τελικά μου βγήκε. Ναι. Εννοείται, δεν το έκανα μόνος. Πάντα είχα τους δύο τους κολλητούς μου που με στηρίζουν σε αυτά.
0: Αυτή ήταν με το αυτοκίνητο όμως, έτσι.
2: Αυτή ήταν με το αυτοκίνητο, ναι, αλλά δεν θα μπορούσα χωρίς αυτούς.
0: Εσείς μπροστά και αυτοί πίσω με το αυτοκίνητο, μη και εσύ πει και κάτι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
2: Ακριβώς.
0: Θα το ξανακάνετε, κύριε Δελιγιάννη, δηλαδή είναι κάτι το εντυπωσιακό. 220 χιλιόμετρα, ναι. 3.500 μέτρα συνολικής ορεινής ανάβασης, 11 ώρες και 42 λεπτά πάνω στη Σέλα διαρκώς. Σε μια μέρα από την Πτολεμαϊδα, μέσω Καστοριάς, Νεστορίου κτλ. Στα Γιάννενα.
2: Αύξησα τον πύχη, επομένως πρέπει να τον περάσουμε τώρα.
0: Τώρα, πού είναι το επόμενο σχέδιό σας?
2: Δεν ξέρω αν θα ξαναπεράσω σε εκείνα τα μέρη προς το παρόν. Ναι. Σκέφτομαι ίσως του χρόνου να κάνω κάποια πολυήμερη, ίσως να το πω, διαδρομή.
0: Μάλιστα.
2: Με περισσότερα χιλιόμετρα. Τώρα τα υψομετρικά δεν τα ξέρω, αλλά θέλω να κατεβώ πιο νότια, να φύγω.
0: Ναι. Να φύγετε από τη Δυτική Μακεδονία προς νότια.
2: Προς νότια, ναι. Προς νότια. Τώρα αυτό ποικίλει. Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Εύχομαι να το πραγματοποιήσετε και αυτό το όνειρο. Στην Πτολεμαϊδα, κύριε Δελιγιάννη, τι είπαν μόλις το πετύχατε αυτό το κατόρθωμα?
2: Η αλήθεια είναι ότι ακούστηκε πολύ. Δεν το περίμενα τόσο. Απλά ξύπνησα μια μέρα και άρχισα να με δίνω συγχαρητήρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν κάτι μεγάλο.
0: Ναι.
2: Εδώ να αναφέρω ότι υπάρχουν ήδη ποδηλάτες που κάνουν τέτοιες διαδρομές μεγαλύτερης ηλικία.
0: Mm-hmm.
2: Το δύσκολο στο πλάνο αυτό ήταν ότι μέσα σε 50 μέρες κατάφερα το έκανα και είμαι εκτός ποδηλάτου.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν είμαι ποδηλάτης.
0: Το ποδήλατο ήταν κάποιο ειδικό ποδήλατο, ήταν ένα απλό ποδήλατο τελικά, κύριε Δελιγιάννη?
2: Ήταν ένα ποδήλατο δρόμου, όχι από τα ακριβά, ένα απλό ποδήλατο δρόμου.
0: Ένα απλό ποδήλατο.
2: Ένα καλό εργαλείο για εμένα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το οποίο το χρησιμοποιείτε ίσως και στην καθημερινότητά σας, φαντάζομαι.
2: Το χρησιμοποιώ μόνο όταν κάνω διαδρομές.
0: Μόνο δηλαδή, στις διαδρομές, μάλιστα.
2: Μόνο αυτό και κάνω συνήθως 2 μήνες το χρόνο. Κάνω απλά για να κάνω τις βόλτες μου. Μου αρέσει να πηγαίνω, ανεβαίνω εγώ βουνά μόνος.
0: Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας, να μοιραστείτε μαζί μας αυτή την ωραία σας εμπειρία. Και δεν ξέρω αν στο τέλος θέλετε να κάνετε και μια προτροπή, γιατί και η Καστοριά έχει αρκετούς ποδηλάτες τα τελευταία χρόνια, που κάνουν τις προπονήσεις τους, τις στολές τους, τους δρόμους τους. Τι θα τους λέγατε?
2: Ένας τους στο νέο κόσμο να βγει έξω, να τρέξει, να πάρει το ποδήλατο, να κάνει ό,τι γουστάρει έξω από το σπίτι.
0: Ναι.
2: Και ένα δεύτερο στους ποδηλάτες που είναι μεγαλύτερη ηλικία, να μην φοβούνται να κάνουν τόσο μεγάλες διαδρομές. Γιατί ξέρω πολλούς ποδηλάτες με περισσότερη εμπειρία από μένα που φοβούνται να κάνουν τέτοιες διαδρομές.
0: Ή ψάχνουν ποδηλατόδρομους και τα λοιπά που σπανίζουν σε πόλεις σαν τη δική μας ή και τη δική σας δίπλα στην Πτολεμαϊδα, έτσι.
2: Δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αυτό είναι το κακό. Υπάρχει ένα ρίσκο σε αυτό. Όταν βγαίνεις έξω του δρόμου, υπάρχει ρίσκο.
0: Υπάρχει ρίσκο και το διαπιστώνουμε καθημερινά.
2: Ωραία.
0: Κύριε Δελιγιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ήταν ο κύριος Δελιγιάννης. Λοιπόν, είδες, Έλενα.
1: Πού να κάνεις, με την Καλλιθέα ανέβηκες εδώ πέρα.
0: Μόλις
1: σήμερα ανέβηκες εδώ πέρα. Μόλις σήμερα
0: το δω αυτό το πράγμα, λέω, Παναγία μου.
1: Όχι 11 ώρες πάνω.

0: φύγει από Κοτήλη, έφυγε για τα Γιάννενα. Λοιπόν, 11 ώρες και 42 λεπτά πάνω στη Σέλα, 3.500 μέτρα συνολικής ανάβασης, συνολική διαδρομή 220 χιλιόμετρα. Πάμε για το διάλειμμα.
1: Να μας πας πρώτα Γερμανς Φάρμ.
0: Το πετανό στο μικροπολείο μας στην Αλεύχη. Μετά, Έλληνα, άμα την έκανα εγώ αυτή τη διαδρομή,
1: ναι,
0: θα έριχνα 5 μπριζόλες Γερμανς Φάρμ αργής ορίμανσης για να στανιάρω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Σάκη, χασάπη της καρδιάς μου. Λοιπόν, μετά από μια τέτοια διαδρομή, τι θα μου δίνεις να αναπληρώσω τις δυνάμεις μου?
1: Θέλει κάτι δυναμωτικό.
0: Θέλει Γερμανς Φάρμ. Νέα Αλεύχη και μόνο Νέα Αλεύχη. Σε όλη την ομάδα χαιρετώ. 82-810. Έχω γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
2: Ναι. Εσύ είσαι για Καλαμάτα, παιδί μου, δεν είσαι για τίποτα.
0: Όχι, πιστεύεις ότι θα το έκανα εγώ?
2: Εσύ είσαι για Καλαμάτα.
0: Για Καλαμάτα να πάω τώρα, έτσι πως είμαι?
2: Με το ποδήλατο.
0: Με το ποδήλατο στην Καλαμάτα.
2: Ναι, και εγώ δεν ακολουθώ, μη φοβάται.
0: Εσύ με το αυτοκίνητο ή εγώ με το αυτοκίνητο?
2: Όχι, εγώ με το αυτοκίνητο.
0: Α, και εγώ με το ποδήλατο. Α, νόμιζα το αντίστροφο. Εντάξει.
2: Ωραία. Την επιστροφή του αντίθετο.
0: Εντάξει, εγώ νόμιζα παρακίνησα κάποιον να κάνει το εγχείρημα. Να τον συνοδεύσω. Εντάξει.
2: Θα έχουμε το ΕΚΑΒ δίπλα.
0: Και το ΕΚΑΒ δίπλα μας. Απαραίτητο. Νομίζω ότι. Καλαμάτα, είπες έτσι. Νομίζω ότι κάπου στο Δισπηλιό θα έπρεπε να με μαζέψετε.
1: Μην είσαι απεσιόδοξος. Μπορεί να έφτανε και λίγο
0: παραπάνω. Άντε γεια. Άκου Καλαμάτα. Ξεκινήσω από Καλυθέα στο Δισπηλιό. Φτάνω, δεν φτάνω. Λοιπόν, πάω για διάλειμμα.
1: Πάμε για διάλειμμα.
0: Επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα.
1: Ναι.
0: Αμάρε, παιδιά.
3: Ώρα Αντένες. Μία.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση: Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη.

0: έχουν κύρη 4 Καστοριά.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
0: Μαθηματικά, στην πράξη.
1: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1 Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
6: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
8: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τραγούδια που ακούστηκαν πολύ το καλοκαίρι ήταν και αυτό.
1: Παρά το γεγονός
0: ότι είναι Eurovision, ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας όπως θα θυμάστε ίσως. Δεν έγινε επιτυχία την ώρα της Eurovision και της κοντά.
1: Βέβαια ήταν από τα outsider που πήγαν πολύ καλά.
0: Ναι, απλά για κάποιο λόγο ξεπετάχτηκε αυτό το τραγούδι από τον Ιούνιο και μετά πολύ. Και μας συντρόφευσε επίσης όλο το καλοκαίρι.
1: Ωραίο.
0: Per sempre sì. Σαλ Ντα Βίντσι. Αλλά και το ιταλικό το σκίζω, έτσι. Για πες τώρα που κάνουμε την κάμερα.
1: Ό,τι καίνει στα Αγγίκα Γιώργο. Τελευταία
0: ώρα, παιδιά, μας
1: τελευταία ώρα, μία ωρίτσα μας έμεινε. Και πάμε ό,τι καίνει στα Αγγίκα Γιώργο, διότι οι προσφορές
0: είναι. Ωραία, περάσαμε και σήμερα όμως.
1: Καλά ήταν. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμη, σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη στέγη από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24, 4,

0: ρε Καστόρια, Καστόρια. Εδώ είμαστε, Χέλενα. Καστόρια. Πάμε ρε παιδιά.
1: Πάμε λίγο και brain on brain για να πάμε στο throwback μας μετά. Brain on brain, λοιπόν, γονείς μου αγαπημένοι, που ψάχνετε έτσι πολύ ιδιαίτερα πράγματα για τα παιδάκια σας και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τα παιδάκια σας και πάντα το καλύτερο για τα παιδάκια σας, θα σας πάω σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πάρα πολλά ακόμα βεβαίως. Δώστε λοιπόν κι εσείς την ευκαιρία στο παιδάκι σας να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε μιλήσει και με τον Γιώργο. Τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον, είναι η τρίτη χρονιά μας φέτος. Έχουμε μιλήσει με τον Γιώργο, τον έχετε ακούσει για όλο αυτό που πρεσβεύει το Brain on Brain. Τηλέφωνο για ραντεβού σας δίνω. Μας ακολουθείτε στο Facebook. Μάχη.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού, μας βλέπετε στο Facebook.
1: Λοιπόν, τηλέφωνο για ραντεβού 6948-5870.
0: Μας άρεσε ο Τζόρνταν, έτσι.
1: Μ' άρεσε ο Τζόρνταν. 6948.
0: Έρχεται ο Τζόρνταν να μας πει τι θα φάει σήμερα.
1: 6948-5870-95. Υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Ο Ηλίας μας λέει καλησπέρα στην Παναγία Κουμπελίδη και ένας προβολέας έχει χαλάσει.
1: Πυροβολέας
0: που λέει και ο φίλος μου.
1: Μόνο ένας.
0: Πυροβολέας λέει ο Χρήστος.
1: Με τον πυροβολέα.
0: Με τον πυροβολέα. Έχει χαλάσει. Οπότε. Ποιος είναι η ο κύριος Πέλκας λογικά με τα φώτα. Νομίζω Πέλκας πρέπει να είναι αυτό. Ένας πυροβολέας, κύριε Πέλκα, στην Κουμπελίδικη. Όπως μας λέει ο φίλος μας ο Ηλίας.
1: Α, θυμήθηκα κάτι άλλο. Θυμάσαι που λέγαμε για το γήπεδο των Μανιάκων εκεί πέρα, στα Γραμμοχώρια που πήγαν και το όξαν οι Παναθηναϊκοί. Έχω μια μικρή υποψία.
0: Εν τω μεταξύ, κάποιες πινακίδες προς την είσοδο της πόλης έχουν σβηστεί, έτσι.
1: Α, το καλό.
0: Ναι.
1: Μη μου λες.
0: Δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά.
1: Μπράβο, σου λέω.
0: Έχουν σβηστεί ορισμένες πινακίδες.
1: Λοιπόν, έχω μια μικρή υποψία ότι πήγαν κάτι εκτζίδες και έβαψαν από πάνω.
0: Από πάνω του Παναθηναϊκού.
1: Κάποιος μου το είπε, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Παιδιά, αποφασίστε.
0: Έχουν εκτζίδες τώρα που θα πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα.
1: Δεν είμαι σίγουρη. Το λέω με επιφύλαξη γιατί δεν έχω περάσει να το δω ίδια. Κάποιος μου το είπε.
0: Έχουν ζοριστεί.
1: Αποφασίστε τι θέλετε να είναι εκείνος ο τείχος, τέλος πάντων.
0: Α, εκεί Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω πριν είχε και ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μόνο ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει. Και εκεί.
0: Άστε, δεν χρειάζεται να πάει αλλού.
1: Πήγε σε όλη την πόλη
0: και αυτό. Φτάνει, γέμισε την πόλη. Πριν από λίγο αποφυλακίστηκε, όπως είπαμε, και ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού. Εξέτησε την ποινή του και απ' έξω τον περίμενε λαοθάλασσα.
1: Λαοθάλασσα.
0: Να πάρτε μια γεύση.
1: Χειροκροτάνε και σφυρίζουν.
2: Με ζητήματα ενεργειακές και πανηγυρισμούς.
1: Έλα.
0: Και πνίγεται σε αγκαλιά
1: στον κόσμο. Πού είναι η δημοκρατία, παγκόσμια μέρα δημοκρατία σήμερα.
0: Αυτά έτσι θα μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα. Σκαρτήρια. Μόνο ήχο μπορούμε να σας δώσουμε εμείς. Λογικά τις εικόνες θα τις δείτε σήμερα να κατακλείζουν τα δελτία ειδήσεων και τα site. Αυτά λοιπόν. Πάμε. Throwback. Ωραία.
1: Τον κύριο Τσούκα είχαμε.
0: Κύριε Τσούκα,
1: ακόμα,
0: καλημέρα στον κύριο Τσούκα.
1: Ακόμα έχουμε την κουτάρα του από χθες αρχικά.
0: Τι κουτάρα ήταν αυτή, κύριε Τσούκα.
1: 26/9 μας έλεγε η πληρωμή των αναστολών. Α, είχαμε αναστολές ακόμα. Στο τελευταίο Στο τελευταίο τρίμηνο 407 παίρνουν αναστολή. Για δύο χρόνια θα επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Αυτό που λέγαμε για τον κύριο Τίνκα.
1: Τον κύριο Ζεπίδη είχαμε.
0: Ναι.
1: Είναι ο γαστρονομικό φεστιβάλ από σήμερα στην Καστοριά. Τότε είχε τα ζητήματα του τουρισμού, βεβαίως. Και όχι τα
0: στην εταιρεία τουρισμού, βέβαια.
1: Που έχει σήμερα.
0: Ναι.
1: Τον. Taxi driver, Μάκης Βάσκος.
0: Είχαμε Μάκη Βάσκο γιατί.
1: Για την υπόθεση εξαπάτησης.
0: Μάλιστα.
1: που είχαν εξαπατήσει τον πατέρα του και προσπάθησαν να το αφαιρέσουν λεφτά και τη μαλφή.
0: Θυμάστε
1: με τις τηλεφωνικές απάτες.
0: Είναι που βγάζουμε πολλές φορές τους ανθρώπους που προσπαθούν οι επιτίδη να τους
1: εξαπατήσουν και να τους πάρουν λεφτά. Και τον κύριο Παπαγιάννη, γιατί είχαμε βαλκανικούς αγώνες κοπηλασίας, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Επιτυχίες μας και τις περσινές.
0: Μάλιστα. Αυτά πέρσι, αυτά. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. American Girls, Harry Styles.

0: βλέπω ότι είχε πρεμιέρα ο Sky για τις μπλε ώρες.
1: Τι είναι μπλε ώρες?
0: Ένα σύριαλ τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Και υπέστη, λέει, πρωτοφανές κράξιμο.
1: Μπλε ώρες.
0: Έχω κάποιες... Ο Sky... Ρε Έλληνα, τι παρατηρία.
1: Τι ήταν και πράσινες ώρες ο Sky.
0: Μπλε ώρες. Και λέει, Έλληνα, τι περίμενες
1: από το Sky. Πού θα πήγες στο Μέγκα?
0: Αμάν, Έλενα.
1: Μπλε ώρες παίζει όλη την ώρα ο Sky.
0: Πώς τα συνδυάζεται όλα.
1: Όλο το πρόγραμμα του Sky μπλε ώρες είναι. Ένα, και τώρα έκανε και σειρά.
0: Αχ, θέμα. Δεν το λέω τώρα. Ναι, αμέ, κόβει τώρα τη φορά.
1: Τι έγινε με αυτήν
0: την σειρά? Έγινε πρωτοφανές κράξιμο για την Φούλοπ στο X. Ποια είναι η Φούλοπ και ποιο είναι το X?
1: Τι είναι η Φούλοπ?
0: Πού ξέρω εγώ, ρε φίλε, γι' αυτό. Αποθέωσαν, λέει, τη Στικούδη, παίζει καλύτερα και δεν είναι και ηθοποιός. Ποια είναι η Φούλοπ, ποιο είναι το X?
1: Φούλοπ, θα το ψάξω τώρα. Φούλοπ Ιζαμπέλα. Ιζαμπέλα Φούλοπ.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
1: Μήτε που την ξέρω.
0: Ηθοποιός θα είναι.
1: Εδώ με τον Χολίδη τη βλέπω.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, ψέματα, δεν έχω λίγο.
0: Τέλος πάντων, αυτά. Εσείς βλέπετε μπλε ώρες, παιδιά.
1: Στο Sky.
0: Στο Sky. Πάμε το επόμενο, πάμε για χορηγό.
1: Είναι, λέει, γεννήθηκε στην Αθήνα, κόρη του γνωστού Ούγγρου ζωγράφου Τίμπορ Φούλοπ.
0: Ναι.
1: Και έχει τέσσερα αδέρφια.
0: Και γιατί την κράζουν?
1: Ήταν και στη γη της ελιάς. Εσύ που τα βλέπεις αυτά.
0: Μάλιστα. Λένε δηλαδή ότι αυτή δεν παίζει καλά και η Στικούδη που δεν είναι ηθοποιός παίζει καλά.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Είχα κορνάρι, για κτέλησε πήγαινα.
0: Πάμε παντού. Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννηνα, Λάρισες. Περαστικά δρομολόγια πάντα με ασφάλεια και φυσικά με τον Κάστορα Tours εκδρομές και τώρα το φθινόπωρο. Κάθε φορά που βγαίνει μια εκδρομή, εδώ είμαστε, ανακοινώνουμε και άμεσα εσείς κλείνετε και τη δική σας θέση και της παρέας σας. Γι' αυτό λοιπόν πάντα συντονισμένοι, πάντα με εκτέλ. Παρακαλώ. American Harry Styles. Πολύ δυνατός και αυτός. Ωραίος. Έκανε επιτυχία. Και ακόμη κάνει φέτος. Ωραία.
1: Γουργουρίζει η γλίτσα μου.
0: Εγώ στάπα. Φέρε αυτά που περίσεψαν. Φέρε. Το 2 δεν είναι για μας. Το 2 πρέπει να το συνηθίσουμε ξανά.
1: Επειδή τώρα το μία.
0: Ε?
1: Επειδή είχαμε συνηθίσει το μία και έπαιρνε ο οργανισμός στην κατάσταση ότι
0: φυσικά, εννοείται,
1: σε
0: παιδί.
1: Λίγο θα φάει.
0: Α, ακριβώς. Τώρα ο οργανισμός λέει τι κάνουν αυτοί οι έχει
1: γιατί
0: πάει μία και 20
1: ακόμα.
0: Και ακόμα δουλεύει ο οργανισμός για ποιο λόγο.
1: Σε πάω η Φαντίδη πάντως. Τουλάχιστον να κόψουμε την πύλη μας. Με την ιδέα
0: σε
1: τουλάχιστον.
0: Συγγνώμη κύριε Λευτέρη, πότε κλείνουμε? Σε 5, 4, 3, 2, 1 κλείσαμε.
1: Το ρουλάκι!
0: Το ρουλάκι τι θα γίνει, ρε παιδιά?
1: Και happy birthday βάλαμε.
0: Λευτέρη, Βασίλη, πες το ρουλάκι τι έγινε, μας ξέχασε
1: χθες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Για τα γενέθλιά του. Για ρίξε.
1: Ο κύριος Κέντς δεν άκουγε.
0: Σας παρακαλώ
1: κάποιος
0: πολύ.
1: Κάποιος ακούσει να της το πει.
0: Βεβαίως. Σας παρακαλώ πολύ. Είστε τα παιδιά, τα κορίτσια μου εκεί στο χιλιόδεντρο.
1: Ναι.
0: Ή κάποιος άλλος, ειδοποιήστε το ρουλάκι. Ότι έχει ξεχάσει κάτι.
1: Έχετε υποχρεώσεις εδώ πέρα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άντε μπράβο.
1: Πάμε λοιπόν, η Φαντίδη, για το ψωμάκι μας. Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Ό,τι τύπο ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα λατρέψετε στον Φαντίδη. Τις κουτάρες, όπως λέγαμε και προηγουμένως, τις τυγκάρουμε, τις γεμίζουμε, τις φουλάρουμε. Να μην παίρνει ανάσα η κουτάρα από τα αλμυρά μας. Είναι και τόσο νόστιμα και τόσο μεγάλη ποικιλία. Να μην ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Τα σαντουιτσάκια μας, οι σαντουιτσάρες μας που είναι έτσι τέλεια συσκευασμένες για κάθε ώρα της ημέρας. Τα κουλουράκια μας. Ένα κασεροκούλουρο τώρα. Ένα κασεροκούλουρο, ένα κασεροκούλουρο. Τα γλυκά μας που είναι κόλαυση. Σαν αυτά που έστειλε ο κύριος Μπινιάκος χθες. Αυτά τα ατομικά. Τα ατομικά έχω βάλει στο μάτι τώρα. Τα cheesecake, τα προφιτερόλ, τις σοκολατίνες, τα λίλα πάους, τα μιλφέι και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Ωραίος.
1: Και τα παγωτά μας βεβαίως που μας δρόσιζαν όλο το καλοκαίρι να είναι καλά και συνεχίζουν και μας δροσίζουν. Και έχω κάνει και επίσημο αίτημα. Με σφραγίδα πρωτοκόλλου να κρατήσουμε την παγωτομηχανή και το χειμώνα.
0: Τέλειο.
1: Ελπίζω να σε ακουστώ. Στην Καστοριά 24 ώρες, 24 ώρες, ανοιχτά στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, το Χιλιόδεντρο.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, όλα τα δίκτυα έχουν στήσει απευθείας μεταδόσεις με τον Δομοκό. Γιατί κάνει και τις πρώτες δηλώσεις ο Κασιδιάρης. Mm. Παιδιά, με αυτό το θέμα θα έχουμε, θα ξέρετε, θα έχουμε συνέχεια. Δηλαδή, δεν θα σταματήσει κάπου εδώ. Θα δείτε ότι μέχρι τώρα έλεγαν για το κόμμα Σαμαρά. Από εδώ και πέρα θα λένε εκτός από το κόμμα Σαμαρά και για το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Να πάρουμε μια γεύση το τι δηλώνει.
1: Γιατί,
0: Γιατί. Δεν θέλεις?
1: Όχι.
0: Άμα δεν θέλεις, ας τα πρόβλημα.
1: Προτιμώ να, πάω...
0: λίγο κλίμα περισσότερο.
1: Προτιμώ να πάω στα ζώδια της Μένης. Δεν νομίζω ότι με αφορά.
0: Προτιμάς τα ζώδια της Μένης από τις, τις πρώτες δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη?
1: Πιο βάσιμα είναι τα ζώδια από αυτά που λέγεις.
0: Ήθελα περισσότερο να τις ακούσετε για να δείτε λίγο τι κλίμα υπάρχει.
1: Τι δεν άκουσες? Θα κάνω κόμμα και τέτοια.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν θες να τα ακούσουμε.
1: Σας τα είπα και εγώ, δεν χρειάζεται.
0: Δεν θες να τα ακούσουμε.
1: Όχι, βάλει να δεις ότι αυτά θα είναι. Θα φωνάζουν. Δεν σταματάμε ποτέ.
0: Ακούστε, για ακούστε.
1: Πάμε μπροστά.
2: Δώσε το λόγο μου. Πως μόλις περάσω αυτή την πύλη.
1: Και δεν το είχα δει κιόλας.
2: Δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία.
1: Όχι.
2: Αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι
1: να αποταγεί η χώρα
2: από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
3: Κρατικό καλυγεία, πρώτο κόμμα το 12.
2: Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως, δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία, ένας είναι ο κριτής. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός.
0: Είπε στην πια, στην δημοκρατία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν δήλωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης μόλις βγήκε από τις φυλακές. Πάρα πολλοί κόσμος, ελληνικές σημαίες κτλ.
1: Δεν γνώριζε ότι δεν υπέρευε αυτό. Όπως
0: αυτό καταλαβαίνετε, θα έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια παρακάτω με αυτό το σύριαλ. Το βάζω απλά για να δείτε τις πρώτες εντυπώσεις. Προχωρήστε.
1: Αν το πολύ οχλούι θα σε πάω.
0: Παρακαλώ.
1: Τουλάχιστον να πάμε λίγο έτσι να εφρανθεί η καρδιά μας.
0: Ναι.
1: Πάμε να το πολύ οχλούι γιατί. Πρώτα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς και με πολύ ωραία έτσι και προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Βεβαίως και όλοι οι υπόλοιποι. Τα λουλούδια ομορφαίνουν πάντα τη ζωή μας, ρε παιδιά. Πάρτε όμορφα λουλούδια εσωτερικού, εξωτερικού χώρου. Θα βρείτε τα πάντα και τα φυτά μας. Έτσι να δίνουμε σε κάτι στοργή και φροντίδα. Είναι όμορφο, η όμορφη ενασχόληση με τα φυτά και τα λουλούδια. Να πάρουμε λίγο και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses όμως. Έρχεται και χειμώνας. Ώρα για χουχούλιασμα και τι πιο ωραίο από τα κεριά για το χουχούλιασμα. Έτσι και για την ατμόσφαιρα και την πιο χειμερινή. Εντάξει, ακόμα μας παίρνει να κρατήσουμε καμιά μυρωδιά πιο καλοκαιρινή. Μας παίρνει λίγο ακόμα. Ναι. Αλλά θα έρθει και αυτό το διάστημα που θα μαζευόμαστε στο σπίτι, θα κάνουμε έτσι. Θα ανοιχτώνει και νωρίς, θα ανάβουμε τα κεριά μας, θα έχει ωραίο φως, ωραίες μυρωδιές, ωραία σχέδια που έχουν τα κεριά από Noble Senses. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα. Και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Μελωδία. Μελωδία, Άρτζι, και με έδωσα μαζί.
1: Θέλεις τώρα ζώδια?
0: Δώσε και ζώδια.
1: Άντε, γιατί τα ζώδια της Μένης τα είχα αφήσει παραμελημένα από χθες το πρωί ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τα σημάδια που φανερώνουν πόσο πολύ αρέσει σε ένα ζώδιο. Τώρα δεν πρέπει να προσέξετε δηλαδή το δικό σας ζώδιο, πρέπει να προσέξετε αυτού που σας ενδιαφέρει. Ωραία, αν σας ενδιαφέρει ένας κρυός παραδείγματος χάρη, έτσι θα ξεκινήσω. Είναι, όταν σας θέλει, είναι ενθουσιασμένος, του αρέσετε και σας το λέει καθαρά και εξάστερα. Δεν θα πάει μα και μου. Δηλαδή άμα σας αρχίσει τα μα μου, να ξέρετε ότι μάλλον δεν. Ο Ταύρος, για να δω τώρα και εγώ να τσεκάρω δηλαδή. Σε κοιτάει στα μάτια.
0: Ο Ταύρος.
1: Σε κοιτάει στα μάτια επίμονα και στοργικά. Έτσι με
0: κοιτάει. Α, ναι. Έτσι. Επίμονα και στοργικά. Ακούω επίμονα και στοργικά.
1: Αν σας ενδιαφέρει κάποιος δίδυμος, η συμπεριφορά του είναι αλλοπρόσαλη.
0: Brother, ίδιος.
1: Ναι.
0: Ίδιος.
1: Ο brother είναι αν το δείτε αλλοπρόσαλο, σημαίνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται, όχι ότι σας γράφει.
0: Ναι, είναι.
1: Απλά είναι ο τρόπος του.
0: Είναι ο άνθρωπος, ναι.
1: Ο καρκίνος τώρα, αν σας ενδιαφέρει κάποιος καρκίνος, κοκκινίζει.
0: Ναι.
1: Γιατί τον πηγαίνουν λιγάκι οι ντροπές του.
0: Α,
1: είναι αντροπιάρης.
0: Αντροπέχεια. Ναι, εντάξει, ναι. Ωραία, και αυτό.
1: Ο Λέων που σε ενδιαφέρει εσένα.
0: Ναι, πώς με κοιτάει εμένα.
1: Θα σε γοητεύσει μιλώντας για τον εαυτό του. Δηλαδή, αν σε θέλει, θα προσπαθήσει να σε γοητεύσει μιλώντας για, για τον εαυτό του, σημάδερ. Δηλαδή, θα σου λέει εγώ αυτό, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο. Και αυτό θα είναι δείγμα ότι τη αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Ο Παρθένος φέρεται έξυπνα και τραβάει την προσοχή σου. Σωστό. Ο Ζυγός θέλει να μάθει τα πάντα για σένα. Όταν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από την πλευρά του Ζυγού, έτσι κάνει διερευνητικές ερωτήσεις. Θέλει να μάθει τα πάντα. Ο Σκορπιός τώρα.
0: Για ναι.
1: Να πω κι εγώ, να δω αν ισχύει. Αν όταν θέλω κάτι, κάνω αυτό. Θα σε προσεγγίσει μεθοδικά και ρομαντικά.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσει, συγγνώμη,
1: ναι.
0: Γιατί βλέπω εδώ ότι συνεχίζεται αυτή η μόδα των 80's.
1: Και γιατί να μην τελειώσει τα ζώδια και να
0: μην τα ναι, γιατί είδα μια Όλγα στα 80's και τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Κάνε μου μια 80's τη δικιά μας την Όλγα να τη στείλω για δώρο.
1: Για δώρο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ο Τοξότης τώρα θα σου προτείνει μια έξοδο.
0: Καλά.
1: Α, βγούμε, κεράσω ένα ποτό.
0: Τι θα προτείνει ο Τοξότης.
1: Ο εγώ καιρός είναι σοβαρός και σκεπτικός. Δηλαδή, μην τον δείτε έτσι και ξενερώσετε.
0: Ναι.
1: Γουστάρει, αλλά απλά είναι έτσι. Έτσι κάνει, άμα θέλει κάποιον.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Ο υδροχός, αν είσαι κοντά του, έχει μία απίστευτη νευρικότητα. Σωστό και συχνό φαινόμενο και αυτό. Mm. Όταν έχεις απέναντι σου αυτό που θες, σε πιάνει
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: μία.
0: Ναι.
1: Και ο ηχθής τέλος θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ξέρεις ότι του αρέσεις. Αυτό μάλιστα. Αυτό είναι σωστό. Σε θέλω. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να το καταλάβεις.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Από την αστρολόγο της εκπομπής μας, μένει μητέρα.
0: Τώρα, ήρθε η ώρα για να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα.
1: Ναι, πριν το διάλειμμα, να πάω και κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι, για να πάμε μετά στο τελευταίο μας διάλειμμα, στο τελευταίο μας ημίωρο, παιδιά. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι, λοιπόν, μαζί μας και σήμερα, σε αυτό το διαφορετικό σχολείο θα σας πάω, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον, γεμάτο φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο, με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια. Ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα για παιδιά της πρώτης δημοτικού, το πρόγραμμα Teaching English through Art and Drama, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα για τα παιδιά. Για την Age Junior τώρα, για την πρώτη μας τάξη, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την Age Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται πάρα πολλές και οι επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις, όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88. Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-083-833. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
4: Ώρα Αντένες. 1:30.
5: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
5: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
5: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
5: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
5: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
5: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
5: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
5: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
5: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
5: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο το αντένει σε αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 24,1 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά τα οβήν Παπα Βασιλείου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Antennas FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στα τελευταία μας 25 λεπτάκια. Και μαζί μας και αυτό το ημίωρο είναι...
1: Μαζί μας είναι... Πού να σε πάω τώρα? House of Beauty θα σε πάω, έτσι στα ωραία μας. Γιατί πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης. Με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας, το οποίο μετά το καλοκαίρι χρειάζεται την περιποίησή του, έχει ταλαιπωρηθεί. Με τον ήλιο, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατήσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ, και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου πλέον του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού. Σας θέλω γρήγορες γιατί τα ραντεβού ήδη εξαντλούνται. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. Ένα μηχάνημα γιατί εσείς το ζητούσατε, κάτι και για σώμα, για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για όπου έτσι έχουμε, νιώθουμε μια ανασφάλεια. V-Power και EMS, σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση και τι δεν κάνει. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Είμαι σίγουρη ότι αν το ψάξετε V-Power και EMS και δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, θα κλείσετε αμέσως το ραντεβού σας. Σίγουρα, 100%. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου. Πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368. Να πω και αναγέννηση και να πάμε διαγώνισμα. Νιώθεις έτοιμος για διαγώνισμα?
0: Βεβαίως.
1: Πάμε αναγέννηση λοιπόν, γιατί ξεκίνησαν και στην αναγέννηση οι εγγραφές στον αθλητικό μας σύλλογο Τάικ Βοντό, δηλαδή αναγέννηση, και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Γιατί θέλουμε να είστε σίγουροι ότι θα έρθει το παιδάκι σας, και εσείς και το παιδάκι σας δηλαδή, ότι θα έρθει, θα του αρέσει, θα περνάει καλά, θα του ταιριάζει το άθλημα. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, οπότε δωρεάν ο πρώτος μήνας και η εγγραφή σας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες από πέρυσι κιόλας, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Έτσι, μέσω του Τάικ Βοντό και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό, την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φυσικά και φιλίες. Ο Σύλλογος είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τάικ Βοντό. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Πάρα πολύ γνωστή σε όλους νομίζω από όλες τις δράσεις. Οι εγγραφές λοιπόν ξεκίνησαν καθημερινά 4.30 το απόγευμα με 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι από τα Τζάμπο, και σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας 6934 93 32 25. Έτοιμος?
0: Πανέτοιμος.
1: Εγώ δεν είμαι. Έλα. Βυσαρίων, Νικήτας, Νικητία και Νικητούλα σήμερα γιορτάζουν και είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Διεθνής ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας επίσης, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. 1916. Ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμου. 1919. Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
0: Όπα, η Καθημερινή γενέθλια σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Η προεδράρα μας, Αλαφούζος, ξέρεις, έτσι.
1: 1928. Ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Α, βέβαια. Και είχαμε τον κύριο Τίνγκα.
0: Τι?
1: 1968. Ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, η ΚΝΕ.
0: Α, μάλιστα. Δεν ξέραμε να το πούμε.
1: Το ξέραμε.
0: Και καλά, εμείς το ξέραμε. Ο κύριος Τίνγκας δεν το ήξερε.
1: Μπορεί να μην ήθελε να το πει.
0: Μάλιστα.
1: 2000.
0: Τετέ είναι σημαντικός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Είναι πολύ μαχητικός τάγκς.
1: Τελετή έναρξης.
0: Και θα κάνει θράψη φέτος.
1: Τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλητρίες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Μάλιστα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού
0: Σταδίου.
1: Ο σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Στο Σίδνεϊ είχαν θριαμβεύσει.
1: Και μετά ήρθαν εδώ στα δικά μας και τα έκαναν.
0: Τα έκαναν.
1: Κουλουβάχατα.
0: Να
1: μην πω καμιά
0: άλλη
1: λέξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσω.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο αγκίστρι, παιδιά μου, τέτοια ώρα τώρα.
0: Ωραία. Ναι,
1: δεν θα ήταν ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Να ήμασταν κι εμείς εκεί.
0: Παρακαλώ.
1: Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών αγκίστρι θα πάμε για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Τώρα τέτοια ώρα. Σας λέω. Καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Χταποδάκι. Ή σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι.
0: Λαφράκι,
1: το οποίο
0: ναι.
1: ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε. Να, το λέω και μου τρέχουν τα σάλια τώρα.
0: Μπράβο.
1: Τα καινούργια μας πιάτα να δοκιμάσουμε, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερ. Κοίτα, εγώ είμαι λάτρης απολύτως της γαριδομακαρονάδας στο Αγκίστερ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερη στον κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Αλλά και τα καινούργια μας ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά πάκερι. Είναι άλλο πράγμα τώρα, μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος, κάπαρι. Πολύ ωραία πράγματα. Να απολαύσουμε την αυλή μας όσο καιρός είναι καλός ακόμα προλαβαίνουμε. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 μας βρίσκεται στην Νότια Παραλία και delivery βεβαίως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και για εμάς που δεν τα πάμε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Μαζί μας και η Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, αλλά και στο πρόγραμμα της περιφέρειας που έχει ξεκινήσει για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών του νομού μας. Πλην πόλη Καστοριάς, Δυσπηλιό, Μανιάκι, Άργος. Από εκεί που περνάει αέριο, δηλαδή αυτές οι περιοχές μόνο εξαιρούνται. Όλοι οι υπόλοιποι κάνετε τις αιτήσεις σας κανονικά. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι, μηχανικοί μας φιλιώτο τον Ίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, εκεί μας βρίσκεται. Ή pavlaenergon.gr στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions and Consulting Engineers. Λοιπόν, γεννήσεις.
0: Θες
1: πήρες 20, για να δούμε σήμερα.
0: 100%, 20.
1: 1254. Μάρκο Πόλο.
0: Α, Μάρκο Πόλο. Θαλασσοπόρος, έπαιρνε το καράβι και ανεκάλυπτε μέρη.
1: Εξερευνητής.
0: Μάρκο Πόλο, ναι.
1: Έμπορος επίσης, Βενετός.
0: Ναι, ήταν Ιταλός ήταν, ναι.
1: 1890. Άγκαθα Κρίστη.
0: Αγκάθα Κρίστη, γιατί λες Αγκάθα.
1: Αγκάθα είναι το πιο αμερικάνικο.
0: Εγώ δεν ξέρω, Αγκάθα
1: Κρίστη.
0: Είναι συγγραφέας που γράφει αστυνομικά.
1: Αγγλίδα. Συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. 1946, Oliver Stone.
0: Έλα, σήμερα το έχω το κοσάρι ακριβώς.
1: Έλα, έλα.
0: Ο Stone είναι γνωστός, σκηνοθέτης.
1: Αμερικανός. Πλατούν, γεννημένος την 4η Ιουλίου κτλ. Πιστεύω ότι μπορεί και να πας για 20 σήμερα. Μπορεί.
0: Έλα, έλα,
1: μπορεί,
0: έλα,
1: μπορεί,
0: έλα.
1: Μπορεί. Κάνω παύση όμως για να σε πάω στο σπίτι των συναισθημάτων πρώτα, σε αυτή τη νέα πρωτοπορία για την Καστοριά μας. Γονείς μου, θέλω την προσοχή σας τώρα, γιατί θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η Καστοριά λοιπόν αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος και τον θυμό τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τώρα, το κέντρο μας ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών. Προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε έναν χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3. Πάνω από την παλιά εμπορική τράπεζα, δηλαδή, στον πρώτο όροφο, η είσοδος της πολυκατοικίας είναι από την πίσω μεριά, από τη μεριά της Ερμού, εκεί που ήταν η Τρεις Μαρίες, στο Μπουντουάρ. 2467-022-044. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram, το σπίτι των συναισθημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Θες να προχωρήσω ή θες άλλο ένα χορηγό? Ό,τι θες εσύ θα κάνω.
0: Θέλω να προχωρήσεις.
1: Ωραία. Νιώθεις έτοιμος δηλαδή για το 20 σου σήμερα?
0: Μάλιστα.
1: 1938. Γιαννούλης Χαλεπάς.
0: Α, Γιαννούλης Χαλεπάς. Ναι. Αυτό τον ξέρω και είναι γλύπτης, τεράστιος Έλληνας γλύπτης.
1: Από την Τίνο.
0: Από την Τίνο, μπράβο.
1: 2006. Το μόνο ναι. Λίγο πιο δύσκολο σήμερα.
0: Ναι.
1: Λίγο. Οριάννα Φαλάτσι.
0: Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Λίγο είπα.
0: Η Φαλάτσι ήταν η γυναίκα του Παναγούλη.
1: Μπράβο.
0: Του Αλέκου Παναγούλη.
1: Δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη.
0: Τη σχέση της δεν ήταν παντρεμένη?
1: Τη σχέση της, λέει τώρα.
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν η σύζυγος του Αλέκου Παναγούλη.
1: Εντάξει, μπορεί να εννοεί τη σχέση με τον Βιέννη.
0: Ωραία, εντάξει, σωστά.
1: Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ.
0: Μάλιστα.
1: 2008 και πας για 20. Σταύρος Παράβας.
0: Έλα ρε Έλενα. Το 20 ενώ το δικό μου. Σταύρος Παράβας, ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός δεκαετίας του 70 και του 80.
1: Back to back, δεύτερη μέρα συνεχόμενη, 20.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε, παιδιά. Τελειώσαμε.
1: Τελειώνουμε σιγά σιγά. Να βλέπω και κάτι βίντεο του Τασέτα τώρα.
0: Μπα. Γύρισε από τις διακοπές, τις δίμηνες διακοπές του κ. Τασέτας.
1: Α, γύρισε. Την Παρασκευή ήταν εδώ. Καλώς ο κόντου του πραγμάτων, αν δεν είναι πάλι άρρωστος.
0: Ναι, πάλι θα φύγει κανένα τριήμερο. Δεν μπορεί.
1: Από κάτω μαζί μας και σήμερα. Έχει ξεκινήσει νέα σχολική χρονιά και καταλαβαίνω την αγωνία των γονιών. Να δώσετε κάτι υγιεινό στα παιδάκια σας να έχουν μαζί τους να τρώνε στο σχολείο. Σας έχω τις τέλειες λύσεις από το αβοκάντο. Τα snack μας, θα ξεκινήσω με τα snack μας, που συνδυάζουν ό,τι θέλετε και εσείς αλλά και τα παιδιά σας. Γιατί εσείς θέλετε κάτι υγιεινό, τα παιδιά θέλουν κάτι νόστιμο. Τα snack μας το έχουν αυτό. Τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, άψογα συσκευασμένη με το καπάκι τους από πάνω, να πιούν όσο θέλουν τα παιδάκια σας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Αφήστε τα παιδιά σας να διαλέξουν ό,τι θέλουν από φρούτα, μόνο έτσι θα μάθουν να τους αρέσουν. Στημένης από χυμωτή αργής και ψυχρή σύνθλιψη η χυμή μας, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες. Καλές μου μαμάδες, που ξέρω ότι δεν θέλετε να φεύγουν οι βιταμίνες, βεβαίως. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης. Άλλη τέλεια ιδέα για σνακ για το σχολείο, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Τέλειες ιδέες για υγιεινά σνακ για το παιδάκι σας. Γκοφρέτες θα βρείτε χωρίς ζάχαρη, μόνο με μέλι και κακάο. Θα βρείτε κρουασάν επίσης, χωρίς φινικέλα, χωρίς τίποτα. Τα τσιπς επίσης, όλα υγιεινά. Όλα. Θα βρείτε τέλειες λύσεις. Και για τα μικρά και για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για εμάς, που θέλουμε ενέργεια. Αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Τελειώσαμε, Έλενα.
1: Όχι καλέ, κάτσε καταρχάς ακόμα 10 λεπτά.
0: Ναι, με ποια έννοια? Για να συνδεθώ με τη νέα ζύγνη σε Ρόν και το φίλο μου τον Τζόρντα να δω τι θα φάει σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις, έχουμε ακόμα να πάμε και φροντίζω, έχουμε να πάμε και νέα ζύγνη. Ό,τι
0: νέα
1: θες.
0: Ζύγνη.
1: Νέα ζύγνη δεν είπες τώρα?
0: Νέα ζύγνη, θα πάμε να συνδεθούμε τον
1: τι είπα εγώ.
0: Τζόρνταν.
1: Γιατί σου κάνει εντύπωση?
0: Πάμε λοιπόν. Θες να πάμε νέα ζύγνη ή φροντίζω?
1: Εσύ είσαι ο αρχηγός.
0: Νομίζω ότι πρέπει να συνδεθούμε με νέα ζύγνη.
1: Έγινε νέα ζύγνη.
0: Ο φίλος μου ο Τζόρνταν, να δούμε τι θα φάει σήμερα. Τζόρνταν.
8: Γεια σας φίλες και
1: γεια
8: φίλοι.
1: Γεια σας Τζόρνταν.
8: Και χθες περάσαμε πάρα πολύ όμορφα με μια παρέα από Αθήνα που ήρθαν να με επισκεφτούν. Και χάρηκα πάρα πολύ με την επίσκεψή τους, θα πούν, τους πήγα στο μαγαζί του Κουνουπίδη.
1: Οπα.
8: Ήρθαν και ψωνίσανε διάφορα πράγματα από εδώ από το χωριό. Πήραν βέβαια και το τσίπουρο του Στέφου.
0: Καλά, είναι.
8: Σήμερα το μενού έχει.
0: Ναι.
8: Μοσχάρι, ελευθέρας μοσχής.
0: Γέρμας φάρμ.
8: Με πατάτες τηγανιτές.
1: Ναι. Δεν έχεις φάει Γέρμας φάρμ.
8: Τσίπουρο πάντα Στέφου.
1: Πάντα.
8: Τυρί Ευγενιάδη.
0: Ναι.
8: Ψωμί μπίκατζικ.
0: Οχ.
8: Αγκουροτομάτα
0: τζίκα.
8: Από το τζίκα θερμοκήπιο θολό.
0: Τολό.
8: Κρεμμύδι στεργίδι.
0: Ναι.
8: Πιπεριά καυτερή έχουμε από το φίλο μας, να πούμε, το γιαστηξί τον Σίμω.
0: Νέα είσοδος.
8: Και η ρίγανή μας είναι από το φιλιούσι από Σπελινό Σερό.
0: Και τη ρίγανη.
8: Να τη βρείτε στα σούπερ μάρκετ.
1: Πραγματικά μέχρι και τη ρίγανη.
8: Είναι πάρα πολύ καλή η ρίγανη.
0: Ναι.
8: Να το ξέρετε, παιδιά. Και το ελαιόλαδο έχουμε, ελαιόλαδο σαλάτα. Από, από το ελαιοτριβίδο ψαρέλι, ναι. Δραμπίσκο Σερών.
0: Σόπα ρε.
8: Πάρα πολύ καλό ελαιόλαδο.
0: Αλήθεια.
1: Εμείς έχουμε τους κουμπάρους.
8: Να πούμε να το κάνουμε και καλύτερο.
1: Με Πελοπόννησο.
8: Αυτά
1: ωραίο,
8: για σήμερα. Στην υγειά σας και αμάν αμάν.
0: Βαράτε να πάμε.
8: Βαράτε να πάνε. Στην υγειά σας.
1: Να πάνε. Να πάμε.
0: Εντάξει. Ωραία. Ο Τζόρνταν ωραίο σήμερα. Και τα μοσχαρίσια του.
1: Ερακλής.
0: Και τη σαλάτα του και τα κρεμμύδια του και την πατάτα του. Και τη φέτα Γενιάδη και το τσίπουρο Στέφο.
1: Ρίγανη.
0: Και τη ρίγανη και τα λοιπά. Και ωραία. Η σαλάτα τζίκα. Είναι όλα στην εντέλεια. Μπράβο. Συγγνώμη, όπως τον ακούσατε, δεν σας άνοιξε η όρεξη. Αυτό θα σας πούμε τώρα, παιδιά. Καλή όρεξη. Και φεύγουμε. Πες το, Έλενα.
1: Θα πάμε φροντίζω πρώτα. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, ιστομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Υπάρχουν αυτές τις στιγμές που δεν μπορείτε εσείς να είστε δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους. Πρέπει να είναι κάποιος άλλος. Είναι σίγουρα τα καλύτερα χέρια που μπορείτε να τους αφήσετε οι άνθρωποι του φροντίζω. Γι' αυτό μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Κλοή και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω 2467 5061 91 και 6959 22 41 11.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Λοιπόν, σε λίγο έρχεται ο Γιάννης ο Μπουτζίκας.
1: Νιώζεξο, καλά θες.
0: Και όλο το είπα.
1: Πρεμιέρα, ιστορίες.
0: Πολύ δυνατός.
1: Φοβερός, φοβερός.
0: Επέστρεψε μαυρισμένος και δυνατός.
1: Ωραίος, ωραίος, ωραίος.
0: Οπότε, από μένα και την Έλενα...

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας.
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
10: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
10: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
9: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
10: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
9: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nico.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
10: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
11: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
12: Hey, it's Bruno Mars.
13: What's up, what's up? New music show.
14: Εδώ, τα ακούς.

0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Karol G, Robin Schulz και Zerb με Khalid. Επίσης θα πάμε 7 χρόνια πίσω στο 2000.

54 Ultra ήταν το Talk to You και εμπνευσμένο από την προσωπική διαδρομή της Karol G αλλά και από τις αμέτρητες ιστορίες που έχουν μοιραστεί μαζί της οι fans όλα αυτά τα χρόνια, το νέο της άλμπουμ αποτυπώνει μια απλή αλλά δυνατή αλήθεια. Κάθε ιστορία μπορεί να είναι διαφορετική, όμως τα συναισθήματα που κουβαλάμε είναι συχνά αυτά που μας ενώνουν περισσότερο. Το τραγούδι που ξεχώρισε αμέσως από αυτό το άλμπουμ είναι το Baby Wow. Η συνεργασία της με τους Judy Line και Ρουσόφσκι έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο παγκόσμιο Spotify Chart και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Disco Babino, Nile Rodgers και η αγαπημένη μας Sophie Ellis Bextor. Ήταν το Dancing Without You στο New Music Show και 12 χρόνια μετά το Bullet, ο Water μετέδωσε νέα πνοή στο πιο διάσημο single του. Πλέον έχει τον τίτλο Take It Slow και μαζί του είναι ο Robin Schulz. Το πρωτότυπο ξεχώριζε για την όμορφη μελωδία από το φλάουτο που την έχει δανειστεί από το My Whole World Ended του David Ruffin. Τα δύο ονόματα διατηρούν αυτή την αναγνωρίσιμη βάση, αλλά τώρα πρόσθεσαν επιτέλους και φωνητικά και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennes FM 93,6.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Yanni Bouzika.
10: My name is Benson Boone.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτό ήταν το τραγούδι που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας, Rafael και Gotta Be Cool. Και στις αρχές του μήνα κυκλοφόρησε το νέο τους άλμπουμ, η LA Duet. Με το Woody Angel επιστρέφει στις ρίζες της και μας παρουσιάζει την καλλιτέχνητα που έχει γίνει στη διάρκεια της πορείας της. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που θα βρείτε εκεί είναι το Salt and Lime. Το έγραψε θέλοντας να μοιάζει με τα καλοκαίρια που μεγάλωσε. Ανέμελα, γεμάτα ζέστη, να είσαι ξυπόλυτος όλη τη μέρα, να παίζεις με το νερό και να είσαι με αυτούς που πραγματικά θέλεις. Νέο σίγγλ για την αγαπημένη Ellie Duet στο New Music Show.

Ζέλ και Unwords στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2019, όταν το Dance Monkey της Stones and I ήταν το δεύτερο σύγκλι από το debut του EP της The Kids Are Coming. Έφτασε στην κορυφή των charts σε πάνω από 38 χώρες. Έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες στην πρώτη θέση στην Αυστραλία, αφού έμεινε εκεί για 24. Έσπασε επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες που έμεινε γυναίκα καλλιτέχνη στο νούμερο 1 στην Αγγλία, 11 συνολικά. Στο Spotify, τον Μάρτιο του 2024 έγινε το πιο δημοφιλές από γυναίκα και το 13ο συνολικά με πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams. Το Dance Monkey λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές διαμαντένιο στην Πολωνία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 7 χρόνια.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας.
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με

0: επιλέξεις.
1: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
1: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
5: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
4: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
5: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 24670-83833.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
5: Οι εγγραφές άρχισαν.
6: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
7: Αν ο ήρωάς σας είναι ο Ηρακλής Πουαρό, τότε σίγουρα έχετε διαβάσει Αγκάθα Κρίστη. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890 και τα αστυνομικά της μυθιστορήματα έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, στον οποίο διαπρέπει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone, όπως και ο Αμερικανός ηθοποιός Tommy Lee Jones, που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα το 1946 σαν σήμερα. Στον κινηματογράφο διαπρέπει και η Αμερικανίδα ηθοποιός Renée Zellweger, που το 2005 σαν σήμερα δήλωσε ότι χωρίζει από τον τραγουδιστή Kenny Chesney. Στον κινηματογράφο θέλουν να διαπρέψουν και όσοι διαγωνίζονται στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που ξεκίνησε το 1996 σαν σήμερα.
6: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
9: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
8: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
9: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
8: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
8: Μαθηματικά στην πράξη.
9: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτσίκας. Επέστρεψα μαυρισμένος μετά τις διακοπές μου και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες που άκουγα σε όλη την Ελλάδα. Hugel, David Guetta και French Montana στο Shine. Και πάω τώρα στην Natasha Bedingfield και το Dot Dot Dot, το οποίο σηματοδοτεί την επανεκκίνησή της σε μια περίοδο κατά την οποία η μουσική της γνωρίζει εκ νέου μεγάλη επίχυση, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες. Το track είναι εμπνευσμένο από την επιμονή που χρειάζεται μια μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία της μουσικής. Η ίδια παραλληλίζει τις δυσκολίες του καλλιτεχνικού χώρου με έναν αγώνα, στον οποίο κάποιος μπορεί να δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα, αλλά επιλέγει να σηκωθεί και να συνεχίσει. Νέα Natasha Bedingfield έρχεται τώρα στο New Music Show.

Axwell και Bone στο Whatever Turns You On και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους γνώρισαν οι Beloved με το Sweet Harmony που έβγαλαν το 1993. Μπορεί να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 8 στην Αγγλία, έγινε όμως ένα τράκο ορόσημο. Πολύ κουβέντα όμως έγινε και για το βίντεο κλιπ που έδειχνε τον τραγουδιστή του group, τον John Mars, γυμνό και περιτριγυρισμένο από γυμνές γυναίκες σε ένα σκηνικό που μοιάζει με ουρανό. Ήταν εμπνευσμένο από το εικαστικό του δίσκου Electric Ladyland του Jimi Hendrix του 1968. Αλήθεια, πόσο

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά, ξέρεις, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγρά φακών επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670-24461.
8: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Antennas FM 93,6.

Καλημέρα στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη και φέτος ήταν η χρονιά του Bad Bunny. Αυτό ήταν το Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, ο Post Malone κυκλοφόρησε την πρώτη τεράστια επιτυχία του. Το Rockstar με τη συμμετοχή του 21 Savage ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100, όπου και έγινε το πρώτο του νούμερο 1 εκεί. Έλαβε 2 υποψηφιότητες για Grammy και πλέον έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις, έχοντας γίνει διαμαντένιο στην Αμερική. Στις αρχές αυτής της δεκαετίας έγινε το δεύτερο τραγούδι στην ιστορία μετά το Shape of You του Ed Sheeran, που έχουν ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Lambert βασισμένο στο Around the World ήταν το Under the Rhythm και στο Faded Eyes η ηλεκτρονική κατεύθυνση του Zerb συναντά την χαρακτηριστική φωνή του Khalid. Το τραγούδι μιλάει για την δυνατή ελκυστικότητα που μπορεί να έχει ένα βλέμμα. Η φράση Faded Eyes που ακούγεται ξανά και ξανά στο ρεφρέν εκφράζει ακριβώς αυτό το συνέστημα. Όταν δηλαδή ο άλλος καταφέρνει να κοιτάξει βαθιά μέσα σου, προσπερνώντας τις άμυνες αλλά και τις δικαιολογίες που του δίνεις. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467-026-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για

0: Ισότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
1: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
2: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
3: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 2467-081-944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 2467-081-100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
9: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
11: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
12: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
13: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
7: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβέ.

0: 6957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
0: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
3: Αντένες FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
5: εσένα θα ρωτήσουν.
4: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
6: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
5: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
3: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Οι εγγραφές άρχισαν. Φες άρχισαν.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη

0: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
2: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
3: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
7: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα.

0: Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
0: Μαθηματικά στην πράξη.
1: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν. Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
7: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Me gusta salir.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Αν ο ήρωάς σας είναι ο Ηρακλής Πουαρό, τότε σίγουρα έχετε διαβάσει Αγκάθα Κρίστη. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890 και τα αστυνομικά της μυθιστορήματα έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, στον οποίο διαπρέπει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone, όπως και ο Αμερικανός ηθοποιός Tommy Lee Jones, που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα το 1946 σαν σήμερα. Στον κινηματογράφο διαπρέπει και η Αμερικανίδα ηθοποιός Renée Zellweger, που το 2005 σαν σήμερα δήλωσε ότι χωρίζει από τον τραγουδιστή Kenny Chesney. Στον κινηματογράφο θέλουν να διαπρέψουν και όσοι διαγωνίζονται στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που ξεκίνησε το 1996 σαν σήμερα.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: τώρα αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas 936.

Αντένες 936.

Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.